0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρα.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89€. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440ml 4,48€. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79€. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85€ το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60€ το κιλό και πατάτες Κρήτης 98€ το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
10: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
11: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
12: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, λεωφόρος Κνωσού 259.
13: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
14: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
14: Όλες οι επιτυχίες.
16: Χωρίς διαφημίσεις.
17: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
16: Kiss. 961. Kiss. 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκίνησε στον Kiss 969, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη, ακριβώς 2 λεπτά μετά τις 8 η ώρα. Σήμερα ημέρα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και από μένα. Παρεούλα μέχρι και τις 11 και αυτό το πρωινό. Πολλά και ενδιαφέροντα σε μια νέα εβδομάδα που ξεκινά. Ετοιμάστε καφεδάκια γιατί ξεκινάμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημερούδια ξανά σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στη μεγάλη παρέα του Kiss 961. Πανέτοιμοι για να δούμε και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας και τα χαρακτηριστικά της.
1: Για πάμε να δούμε.
0: Αν μας αφήσει ο υπολογιστής. Δευτέρα λοιπόν, 25 Μαΐου σήμερα, 145η ημέρα του έτους. Ανατολή είδαμε στις 6 και 6 λεπτά, ενώ στις 8 και 38 έρχεται η δύση του ηλίου. Διεθνής ημέρα των εξαφανισμένων παιδιών.
1: Πολύ σημαντική
0: αυτή η μέρα, παιδιά.
1: Είχαμε και το περιστατικό στα Χανιά με τα τρία παιδιά. Το άκουσες?
0: Άλλο περιστατικό βίας. Έχουμε κουραστεί να ακούμε τέτοια περιστατικά. Ο Άγγελος ήταν το τελευταίο περιστατικό που είχαμε εδώ στο Ηράκλειο.
1: Δεν νομίζω, είναι πολύ
0: είχαμε
1: παλιό.
0: Και άλλο.
1: Ναι.
0: Είχαμε και άλλα.
1: Σίγουρα.
0: Τι σας έχει πιάσει ορισμένους πραγματικά? Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά σήμερα. Θα μπορούσαμε, πιστεύετε, να το κάνουμε αυτό για μια μέρα έστω?
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι, αυτό. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπολίων, οπότε πρέπει να τα στηρίξουμε.
1: Εδώ θα σταθούμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι τα μικρά βιβλιοπολία κάνουν εξαιρετική δουλειά, διότι οι άνθρωποι που τα έχουν έχουν διαβάσει τα βιβλία, τα περισσότερα τουλάχιστον, ξέρουν τι να σας προτείνουν με βάση τις ανάγκες σας. Οπότε επιλέξτε τα μικρά βιβλιοπολία. Όλοι κάνουν μία έκπτωση, ένα 10%. Οπότε η τιμή σε σχέση με αυτά που θα βρείτε στα μεγάλα, ας πούμε, πολυκαταστήματα, δεν έχει πολύ μεγάλη απόσταση και αξίζει να στηρίξετε τα μικρά βιβλιοπολία, διότι οι άνθρωποι κάνουν ουσιαστική δουλειά. Και αυτό που θα σας προτείνουν σίγουρα δεν θα το πετάξετε ποτέ στα σκουπίδια, δεν θα πάει χαμένο.
0: Έτσι. Η μέρα της Αφρικής, η μέρα της πετσέτας σήμερα.
1: Ποια είναι η πετσέτας?
0: Ένα λεπτό, μπάνιο. Κάτσε να δω.
1: Χάλασσα.
0: Κάθε χρόνο, λέει, 25 Μαΐου, οι φανατικοί θαυμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Douglas Adams δεν το ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μία πετσέτα.
1: Τέλειο.
0: Σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν το stop. Τι άλλο θα ακούσουμε?
1: Γιατί
0: Παναγία,
1: το στόπ κάνουμε με πετσέτα?
0: Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ
1: με μίνι φούστα θυμάμαι.
0: Μέχρι...

0: ανεξαρτησία της, για την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Εθνική ημέρα μνήμης στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους πεσόντες άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων. Εθνική ημέρα χορού με κλακέτες ή αλλιώς tap dance στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εθνική ημέρα ίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες και χθες είχαμε τα Ηνωπία ανοιχτά, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά.
1: Πόσες ημέρες έχει σήμερα?
0: Και κλείνω με την ημέρα του κλόουν στο Περού.
1: Δηλαδή δεν μπορώ πια, πόσες ημέρες σήμερα?
0: Η ημέρα του κλόουν στο Περού με συγκλώνησε πιο πολύ από όλα τα προηγούμενα. Δεν βλέπω όμως κάποια ονομαστική εορτή. Α, βλέπω και κάτι άλλο, δεν ξέρω, το είπα? Δεν το είπα. Παγκόσμια ημέρα για την σκλήρινση κατά πλάκας. Επίσης,
1: σημαντική, αυτή να την πούμε μετά τον κλόουν.
0: Η ημέρα η σημερινή, μετά από την Παγκόσμια ημέρα κλόουν. Μνήμη της Τρίτης Ευρέσος της Τιμίας Κεφαλής του Βαπτιστού Ιωάννου του Προδρόμου, μαρτύρων Κελεστίνου και Πανχαρίου, Οσίου Ολβιανού. Δεν βλέπω όμως κάποια επίσημη ονομαστική όρτη. Δεν ξέρω Καζαμίας αν έχει κάτι να προσθέσει σήμερα.
1: Όχι.
0: Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.

0: Εντάξει, εδώ καταλαβαίνετε είμαστε. Ότι έχω μενού για τρεις εκπομπές τουλάχιστον. Θα ξεκινήσω με τα δυσάρεστα. Είχαμε το θάνατο της γογός μας Τροκώστα. Θα δούμε δύο πράγματα στη συνέχεια. Έχω Γιάννη Ζουγανέλη, ο οποίος μας λέει ότι κάποτε ένας παραγωγός μου είπε να αλλάξω το επώνυμό μου. Και θα δούμε με ποιο επώνυμο τελικά έχει κάνει καριέρα ο άνθρωπος. Για τη συνέχεια θέλω να σας πάω. Να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο, παιδιά, στο νησί που είχαμε αποχαλάζει μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
1: Φαινόμενα διάφορα.
0: Ναι, έγινε χαμός και είχαμε και άσχημες καταστάσεις για τα μπέλια. Λοιπόν, έχω τα άπαντα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Εκείνος ανέβασε μια φωτογραφία από όταν ήταν 10 χρονών και έχω και δηλωσάρα που έκανε η Κίμπερλι για το ποιον της θυμίζει ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Να τα.

0: Έχω δηλώσει Μιχάλη Σιφάκη που επέστρεψε από το Survivor. Άκου τώρα τι κορυφαίο έγινε και όμως έγινε στην Ελλάδα. Ο στρατός έστησε νέα πεζογέφυρα στον Κηφισό μήκους 15 μέτρων μέσα σε μία νύχτα. Για να μην λέτε ότι δεν γίνονται πράγματα στην Ελλάδα. Άμα θέλουμε. Άμα θέλουμε, γίνονται. Για τη συνέχεια έχω να σε πάω στη Σακίρα, η οποία βάζει γκολ στο Μουντιάλ του 2026 και θα δούμε με ποιον ακριβώς τρόπο συμβαίνει όλο αυτό. Για τη συνέχεια έχω Μόνικα Μπελούτσι, η οποία κάνει επίσης δηλωσάρα για το τι σημαίνει γυρατιά και σε ποια ηλικία βρίσκεται εκείνη, τέλος πάντων. Θα πάμε λίγο στο Notting Hill, όπου έχω ένα δισεκατομμυριούχο Ινδό, ο οποίος θέλει να φτιάξει εργατικές κατοικίες σε πλούσια γειτονιά και έχουμε μπιφ μεγάλο.
1: Α, ωραίο, πολύ καλό.
0: Έχω το Θεοφάνους, ο οποίος, παιδιά, μας αποκαλύπτει ποια είναι η καινούργια Μαρινέλα και ποιος είναι ο καινούργιος Πάριος.
1: Να τα.
0: Και να ξέρετε ότι θα πέσετε κάτω από τις δηλώσεις αυτές.
1: Οπα.
0: Έχω τον Πάνο Καμένο, ο οποίος μας λέει εκείνος, τέλος πάντων, πώς θα τερματίσει η κούρσα των εκλογών του 27, δηλαδή ποιο κόμμα θεωρεί αυτός ότι θα είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Ναι, από τον Πάνο Καμένο.
1: Και όχι από την Ασυμπίλιου.
0: Όχι, γιατί η Ασυμπίλιου δεν έχει και την σωστή ώρα. Θα πάμε να δούμε στο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Γαστρονομίας ποιο λάδι πήρε το πρώτο βραβείο. Θα σας κάνει εντύπωση, όσον είναι και τοπικό. Για τη συνέχεια σας έχω... Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα περιστατικό με έναν πρώην αντιδήμαρχο, ο οποίος λέγανε ότι σκότωσε ένα γατάκι.
1: Να τα.
0: Εκείνος είπε ότι το βρήκε πεθαμένο και το πέταξε. Τον είχαν δει να το πετάει. Τώρα βρήκαμε και το βίντεο τη στιγμή που το αποτελειώνει. Λοιπόν, έχουμε τη στο Άμα Κάση, η οποία βρίσκεται κάτω από το Μαρτινέγκο και γίνονται κάποιες εργασίες εκεί. Θα σας πω λοιπόν ποιες είναι αυτές οι εργασίες και τι πρόκειται να γίνει. Είχαμε χθες το μεγάλο μάτσο του Ολυμπιακού, που ο Ολυμπιακός είναι τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Έπαιξε ξύλο και ο Βαγγέλας.
0: Θα δούμε και ποιοι επώνυμοι πήγανε. Έγινε ο απόλυτος χαμός. Ήταν ένας αγώνας που τα είχε όλα, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε.
1: Ιωάννα Τούνης στις Κάνες.
0: Ναι, και ένα ζευγάρι τουριστών, οι οποίοι είχαν ένα έτσι στο Αυδού κάτι διάφορα τράπελα, θα στα πω. Έχω πολλά ακόμα.
1: Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα όλη μέρα. Τι κάνετε?
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα σε
1: όλους. Τι γίνεται?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Εσείς πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Ήρεμη σας ακούω, χαλαρή σας ακούω, άρα δεν έχουμε κινήσει.
1: Έχω πιει καφέ σήμερα γι' αυτό.
0: Αν ο καφές προκαλεί τα αποτελέσματα ηρεμιστικού, τότε υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει πρόβλημα. Το γνωρίζω, είμαι γνώστης.
0: Αυτό, ότι όταν πίνεις καφέ και ηρεμείς, είναι πρόβλημα αυτό. Γιατί συνήθως πίνεις τον καφέ και είσαι μες στην τζίτα.
1: Πρόσφατα αγόρασα και μια καινούργια μπλούζα που γράφει πάνω offline until I have my first coffee.
0: Α, καλό, πολύ καλό. Άρα τώρα είσαι online.
1: Τώρα είμαι online.
0: Ωραία, χαιρόμαστε. Πάμε να μας πεις τι γίνεται στον δρόμο.
1: Πανικός, μανικουλές, παντού. Έχει ξεκινήσει πάλι Δευτέρα σήμερα, κλασικά. Έχει κίνηση πάρα πολύ στο Γιώθυρο και πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά. Γιατί έχει κίνηση στα σημεία τα κομβικά που στρίβουν και κάνουν τις αναστροφές κιόλας.
0: Πού κάνουν αναστροφές?
1: Που στρίβουν αριστερά. Από λιμάνι που πηγαίνουν προς Γιώθυρο, εκεί έχει ένα σημείο που μπορείς να στρίψεις αριστερά, αν δεν κάνω λάθος. Σε εκείνο το σημείο έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Στον κυκλικό εννοώντας?
1: Ποιο κυκλικό?
0: Από το λιμάνι πηγαίνοντας προς Γιώθυρο.
1: Ναι, εκεί στο Γιώθυρο, στην περιοχή στο Γιώθυρο, που είναι το μεγάλο κινέζικο πολυκατάστημα, εκεί απ' έξω ακριβώς έχει πολύ μεγάλη κίνηση.
2: Μάλιστα. Okay. Πάντως γενικότερα όντως έχει πάρα πολύ κίνηση παντού. Δηλαδή βλέπω εδώ και στην Κουνουσού γίνεται μεγάλος χαμός.
1: Έχει κίνηση και στο δρόμο για το Πανεπιστημιακό. Έχει κίνηση στον Άγιάννη το Χωστό. Πάρα πολύ κίνηση. Πρέπει να γίνεται το διαχώρητο εκεί.
0: Γύρω προς κίνημα στον Άγιάννη.
2: Μήνο, Σκονδυλάκη, τα σχολεία.
1: Και στην Ούλοφ Πάλμε έχει κίνηση. Και στην Παπαναστασίου και στην Κουνουσού πάρα πολύ κίνηση. Προς Βιπέ, αεροδρόμιο.
2: Γαζατζίδη.
1: Κομβιλάκι, εκεί έξω από τα σχολεία, 62 Μαρτύρων, έχει πάρα πολύ κίνηση
0: παντού,
1: σήμερα.
0: Παντού λοιπόν κίνηση.
1: Παντού,
0: ποιο νοσοκομείο εφημερεύει?
1: Σήμερα εφημερεύει το Πανεπιστημιακό.
0: Αχρίαστο να είναι. Λαϊκή έχουμε πού?
1: Λαϊκή έχουμε στα Καμίνια σήμερα.
0: Στην Αγία Βαρβάρα και στα Καμίνια, πολύ ωραία. Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Scandia Taxi και το πενταψήφιο 18300.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Καλημέρα. Γεια.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν να υποδεχτούμε στην παρέα μας και σήμερα το Λαβύρινθο στα Πεζά. Για σας που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση του παιδιού σας, έναν αραβόνα ή οποιοδήποτε άλλο πάρτι, σας περιμένει μια τεράστια υπερσύγχρονη αίθουσα με όλη την πολυτέλεια, τη λάμψη και την τελευταία τεχνολογία έτοιμη για να κάνει μοναδικό το event σας. 28 17 43 5 45 καλείτε στο Λαβύρινθο για να μάθετε λεπτομέρειες για διαθέσιμες ημερομηνίες, για το φαγητό και ό,τι άλλο θέλετε εσείς να ρωτήσετε.
1: Λοιπόν, διαβάζουμε λίγο σήμερα για την γογόμαστρο Κώστα. Θυμάσαι εσύ ότι ήταν και τραγουδίστρια και είχε βγάλει το 2007 το δικό της δίσκο με τίτλο «Αμαρτία».
0: Όχι, αυτό δεν το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, την πρώτη της εμφάνιση την έκανε περίπου το 1995 στην αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης.
0: Ως γυμνάστρια,
1: ναι.
0: Στα πρωινάδικα.
1: Στα πρωινάδικα ξεκίνησε με την Έλτα Πανοπούλου και μετά πήγε και στις υπόλοιπες εκπομπές. Ο Φακός τη λάτρεψε, γιατί πραγματικά ήταν μία από τις ωραιότερες γυναίκες της ελληνικής τηλεόρασης και παρουσιάστρια. Νομίζω έχει κάνει.
0: Πόσο κρίμα μία τόσο ωραία γυναίκα και ωραίος άνθρωπος να φεύγει τόσο νωρίς. Αυτό θα πω μόνο.
1: Και θέλω να πω λίγο κάτι που είναι σημαντικό, γιατί θέλω να περνάμε και κάποια μηνύματα. Διαβάζω, ακούγαμε πριν μία συνέντευξη που είχε δώσει τον Ντότ και είπε ότι ποτέ δεν ένιωθε γυναίκα με αυτοπεποίθηση ότι περπατάει και τρίζει γη, που εμείς θεωρούσαμε ότι αυτό
0: το εξέπεμπε. Εμείς τη βλέπαμε και μας έπεφτε το σαγόνι στο πάτωμα.
1: Και νομίζαμε ότι εκείνη το βίωνε αυτό. Είπε ότι ποτέ δεν είχε αυτοπεποίθηση, ποτέ δεν ένιωθε αυτό το σεξ απειλ και ό,τι τη χρεώνανε. Ας πούμε, της είπε ο Θανάσης ότι περπατούσε στο δρόμο και ήταν σαν να κάνει πασαρέλα και είπε ότι αυτό ήταν το φυσικό μου περπάτημα. Και στο γυμνάσιο περπατούσαμε τον ίδιο τρόπο, ας πούμε. Και έχει κάνει και άλλη μια δήλωση που λέει ότι η μάνα μου δεν μου είχε πει ποτέ ότι είμαι ωραία. Στα 30 μου το είπε πρώτη φορά. Δεν είχα καθόλου αυτοπεποίθηση. Περνούσα από τον καθρέφτη και έλεγα να φύγω γρήγορα. Δείτε λίγο τώρα αυτό γιατί το λέμε. Γιατί μερικές φορές το αντικειμενικά όμορφο δεν μπορούμε να το αναγνωρίσουμε καν στον ίδιο μας τον εαυτό.
0: Έτσι.
1: Και είναι πολύ σημαντικό για τη μετέπειτα πορεία μας. Γιατί τώρα είπε ότι προσπάθησε πολύ να το κάνει, να τονώσει την αυτοπεποίθηση στην κόρη της. Αλλά πόσο κρίμα μια τέτοια γυναίκα, μια τόσο όμορφη γυναίκα που τη λάτρεψε ο Φωκός, που για πάρα πολλούς Έλληνες ήταν σεξ σύμβολο για πάρα πολλά χρόνια, η ίδια δεν το βίωσε ποτέ, δεν εισέπραξε, το εισέπρεται από τον κόσμο και δεν μπορούσε να το αντιληφθεί και να το βιώσει. Και το είπε κιόλας ότι κρίμα τέλος πάντων που όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούσε να το αντιληφθεί, ότι δεν το καταλάβαινε.
0: Και παιδιά, ήταν από τα sex symbols που ήταν το κυριλέ το sex symbol.
1: Ναι,
0: δεν ήταν αυτό το ευτελές που βλέπουμε στις μέρες μας. Να τα λέμε αυτά.
1: Το 2010 παντρεύτηκε με τον Τριανέο Δέλα, όπου μετά ακολούθησε και μία έτσι. Αποσύρθηκε λίγο τέλος πάντων από την τηλεόραση. Ήξερα από την πρώτη στιγμή, λέει, ότι θέλω παιδιά με τον Τριανό, αλλά δεν ήξερα αν θα γίνει, γιατί γνώρισα τον άντρα μου σε μία πολύ περίεργη φάση μετά από ένα χωρισμό. Και όταν ένας άντρας είναι δεσμευμένος και μένει ελεύθερος, θέλει λίγο, λέει, να κάνει τον κύκλο του και τη ζωή του. Εγώ πέτυχα λοιπόν αυτή τη φάση. Έχει πει, τέλος πάντων, ευτυχώς που με τον Τραγιανό κάνανε μια πολύ όμορφη οικογένεια. Έπρεπε, λέει, να δείξω υπομονή. Ένα χρόνο μετά, λέει, είπαμε ότι έχουμε σχέση. Για μένα, λέει, είχαμε σχέση από το πρώτο λεπτό. Και έτσι δημιούργησε αυτή την οικογένεια με την κόρη της, τη Βικτόρια.
0: Κρίμα,
1: η πρόταση γάμου, λέει, άργησε να γίνει. Έμεινα έγκυος. Είχα, λέει, μια εγκυμοσύνη που έχασα το μωράκι. Τέλος πάντων, λέει, όταν ήμουν 4-5 μηνών έγκυος, ήταν χωρίς να της έχει κάνει η πρόταση γάμου. Και στη συνέχεια, στον 6ο μήνα, της είπε ο Τραγιανός, θα βαφτίσουμε την κόρη μας Βικτόρια Μαστροκώστα. Βικτόρια, λένε, τη μητέρα του, και Μαστροκώστα, γιατί αν δεν έχεις παντρευτεί, το παιδί παίρνει το επίθετο της μητέρας μέχρι να το αναγνωρίσει ο πατέρας. Μετά από λίγες μέρες ήμασταν, λέει, σε ένα ξενοδοχείο και εμφανίζεται με ένα μονόπετρο και έτσι της έκανε την πρόταση γάμου. Της το έπαιζε πολύ δύσκολο.
0: Να τα.
1: Λοιπόν, η μάχη με τον καρκίνο ξεκίνησε λίγο μετά που γέννησε την κόρη της.
0: Για πολλά χρόνια πάλευε. Έτσι.
1: Από ό,τι καταλαβαίνεις, για 17 χρόνια, όσο χρονών είναι
0: χρόνια,
1: και η κόρη της. Τρεις μέρες αφού του γέννησα, λέει, ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο στο στήθος. Πριν την πρώτη μου εγκυμοσύνη, είχα ψηλαφίσει, λέει, κάτι. Δεν στεκόμαστε ποτέ όμως, λέει, σε μία διάγνωση και σε έναν γιατρό. Πήγα, λέει, σε γιατρό και δεν μου έκανε καν μαστογραφία. Και ήταν και πολύ μικρή σε ηλικία. Οπότε καταλαβαίνεις, όταν τρεις μέρες λεχώνα όντας, ας πούμε, γι' αυτό και την λένε μαχήτρια, διότι από την πρώτη στιγμή είχε να παλέψει με πολλά πράγματα. Ένα καινούριο κεφάλαιο μητρότητα, ένα καινούριο κεφάλαιο ο καρκίνος, που εκεί που πας να ευτυχήσεις έρχεται και το χαστούκι ταυτόχρονα. Ένας πολύ δυνατός άνθρωπος, και αυτό ήταν και το μήνυμα που ανέβασε η κόρη της, κάνοντας και γνωστό στον κόσμο το θάνατο της μητέρας της.
0: Τι, πολύ δύσκολο. Τι να πεις τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρεις. Λοιπόν, θα πάμε στο break μας, είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά. Θα επιστρέψουμε όμως με πρόγνωση καιρού να δούμε τι θα μας ξημερώσει πάλι σήμερα, και ερχόμαστε και με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα E-Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp. E-Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι. Τι να είναι το CNC.
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 28.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι το Σάββατο είδαμε ποτάμια να γίνονται δρόμοι στο νότιο τμήμα της Κρήτης. Είχε σοβαρό πρόβλημα στο Δήμο Μήνο Απεδιάδος, στο Τζούτσουρα.
2: Ποτάμια να γίνονται δρόμοι ή δρόμοι να γίνονται ποτάμια.
1: Οι δρόμοι να γίνονται ποτάμια, συγγνώμη. Είχαμε έτσι αρκετά θέματα. Εδώ στο κέντρο της πόλης δεν είδαμε κάτι τρομερό μέσα στην πόλη. Πέρα από τις πυκνές νεφώσεις, είχαμε κάτι πολύ έτσι ελαφριά ψηλόβροχα. Όμως, παιδιά, η ενδοχώρα είχε έτσι έντονα φαινόμενα. Και μάλιστα στις δαφνές έπεσε και χαλάζι, σφοδρή χαλαγοζόπτωση, δηλαδή τύπου τόστρωσε. Και η ζημιά που σημειώθηκε στα Μπέλια είναι πολύ μεγάλη.
2: Ναι.
1: Δυστυχώς. Αυτά. Πάμε να δούμε τώρα τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Ξεκινάμε λοιπόν από την σημερινή μέρα στην πόλη του Ηρακλείου, όπου κάποιες αραιές νεφώσεις θα τις έχουμε. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου και να πούμε ότι θα έχουμε 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Τις πρώτες πρωινές και τις βραδινές ώρες θα υπάρχει και έντονη δραστηριότητα στα κουνούπια. Θέλω να σου πω ότι σταδιακά από αύριο βλέπουμε μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, οπότε γενικότερα ο άστατος καιρός σήμερα είναι η τελευταία του μέρα, φεύγει, πιστεύω. Πηγαίνοντας τώρα προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, για σήμερα ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους, αλλά στη συνέχεια θα στραφούν και σε βόρειους και βορειοδυτικούς, με μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια. Στον Άγιο Νικόλαο, για σήμερα η μέρα θα είναι ηλιόλουστη, με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιερά Πέτρα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς ανέμους έντασης 5 μποφόρ βόρειο-δυτικούς. Και πηγαίνουμε για στη Σιτία, όπου σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς ανέμους έντασης 5 μποφόρ και μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια τις πρωινές και βραδινές ώρες. Συνεχίζουμε με το Ρέθυμνο, όπου σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς Κελσίου, βλέπουμε λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και συννεφιά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της μέρας, όμως με διαστήματα ηλιοφάνειας. 24 βαθμοί Κελσίου στα Χανιά, με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους, πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνούπιών σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, κάτι πολύ μικρά συννεφάκια θα κάνουν την εμφάνισή τους το πρωί, στη συνέχεια ηλιοφάνεια. 21 βαθμοί Κελσίου για την πόλη του Ηρακλείου, 22 για το Τιμπάκι και στην Σαντορίνη είμαστε στους 20 βαθμούς Κελσίου.
2: 22 η Αθήνα, 18 η Καβάλα η Θεσσαλονίκη, 14 η Κοζάνη, 18 και η Αλεξανδρούπολη, 21 βαθμούς η Λάρισα, 24 η Χαλκίδα. Κάποια πολύ αραιά συννεφάκια κάνουν τη βόλτα τους, αλλά γενικά έχουμε ηλιοφάνεια. 21 βαθμούς η Κεφαλονιά, 17 η Τρίπολη, 21 η Ρόδος, 20 η Κος και η Σάμος και η Χίος και η Μυτιλίνη. Με μία βόλτα προς τα έξω πάμε Τσεχία και Πράγα, όπου αυτή την ώρα με ηλιοφάνεια εκεί ο υδράργυρος αγγίζει τους 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Kiss 961.

0: The Door, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με τέτοιους φίλους και δεν έχουμε δώσει ακόμα τρόπους επικοινωνίας.
1: Λοιπόν, 6-9-70-8-88-9-61. Μας στέλνουν τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στη Χριστίνα που έχει ένα μικρό βιβλιοπωλείο, το αγαπημένο μας βιβλιοπωλείο σε αυτή την πόλη με παιδικά βιβλία. Οπότε μας ευχαρίστησε που κάναμε έτσι και αυτή την αναφορά στα μικρά βιβλιοπωλεία.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Φυσικά και θα στηρίζουμε όλες τις επιχειρήσεις της πόλης.
1: Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Και τι άλλο έχω να σας πω, θέλεις να πάμε λίγο στη νίκη του Ολυμπιακού?
0: Παιδιά, τι έγινε? Εγώ τώρα έχω μείνει στο, όχι στη νίκη, έχω μείνει στο περιστατικό που έγινε με τον κύριο Μαρινάκη.
1: Μα κοίτα τώρα αυτό.
0: Που είχαμε κάτι ευτράμπελα.
1: Ήταν, λέει, εκεί πέρα ο Δημητριάδης της Πρέτεντορ, που καμία σχέση δεν έχουμε με τον άνθρωπο,
0: ήθελα
1: να ξέρετε.
0: Να
1: ήθελα να το διευκρινίσουμε αυτό. Καμία σχέση, καμία. Απολύτως
0: είναι το
1: καμία.
0: Πρέντατορ, το γνωστό.
1: Τι εννοείς? Το έχουμε πει με τον μπερδεύω το Πρέντατορ, πες μου, τι εννοείς?
0: Τη Πρέντατορ δεν είπες?
1: Ναι, είναι αυτός ο... των υποκλοπών.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Τον υπέκλεψε τον Βαγγέλα.
1: Ήρθανε σε ένα διαπληκτισμό, ήρθαν στα χέρια. Και
0: αυτό.
1: Εγώ, παιδιά, ήθελα να ρωτήσω. Οι άνθρωποι που συνοδεύουν τον κύριο Μαρινάκη, οι σωματοφύλακες,
0: ναι,
1: δεν κρατάγανε δεύτερη μπλουζίτσα να τον δώσουν να αλλάξει?
0: Λες να πηγαίνει κάπου κύριος Μαρινάκης με ντρες να τα έχει όλα μαζί του?
1: Κοντζαμάν πρόεδρος και είδε τον αγώνα έτσι ξυσκισμένος.
0: Κάτσε να δω.
1: Αυτός είναι ο πρόεδρος. Αυτός είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Τον είδε τον αγώνα έτσι?
0: Είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού. Όπως θέλετε τον, δεν κατάλαβα. Δεν ήταν σε κάποιο privé room να δει τον αγώνα? Πού τον είδε?
1: Στο γήπεδο τον είδε, να έχει τον παλμό, άνθρωπέ μου. Αλλά δεν του κρατάγανε μια μπλουζίτσα να αλλάξει? Δεν ξέρω, ρωτάω. Εγώ βέβαια σας
0: Τώρα, άμα του κρατάνε και οι μπράβοι του μπλούζα να αλλάξει.
1: Ποιος τον του κρατάει? Δεν του δώσανε μια φανέλα? Γιατί έχει.
0: Η γυναίκα του να του κρατάει.
1: Κάτσε λίγο να βρω, γιατί έχω όλους τους επώνυμους που πέρασαν από το.
0: Ήθελε να παραμείνει με αυτό το sexy look. Δεν κατάλαβα. Αυτό το ξεσκι... Ο Ρουβάς, δηλαδή, άμα του σκίζανε τα μπλουζάκια, δεν ήταν sexy?
1: Ο Ρουβάς ήταν sexy.
0: Αυτό. Γιατί να μείνει και ο πρόεδρος sexy, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στους επώνυμους που παρακολούθησαν τον αγώνα.
0: Από το πρόεδρε έχω μόνο αυτό εδώ.
1: Εντάξει, μας κάνει.
0: Ήρθε με φόρα, παιδιά, ο πρόεδρος,
1: λοιπόν,
0: και του κάνει ένα μπουκέτο.
1: Σάκης, ναι, Τανεμανίδης, Γιώργος Τσαλίκης, Τζένι Μπαλατζινού, Βασίλης Κικίλιας. Ήταν μόνο λίγοι από τους επώνυμους. Εμείς είδαμε τα αδέρφια Ντετοκούμπο. Είδαμε τον τενίστα που έχει μετακομίσει εδώ, πώς τον λένε?
0: Τζόκοβιτς.
1: Μπράβο, ο Τανεμανίδης ήταν μαζί με την Μπόμπα, να ξέρεις.
0: Μπόμπα, ναι.
1: Αυτός ποιος είναι? Α, ναι, ο Τσαλίκης τον είπα.
0: Ο Τσαλίκης,
1: σε. Ναι. Ήταν και ο Γιώργος Λύρας με την κόρη του, αν δεν απατώμε. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ήταν εκεί.
0: Με την... ο Δημήτρης Ελληνίδης.
1: Σταμάτα, μωρέ.
0: Κυρία Ελληνίδου.
1: Ήταν η Μαργιαλένα Ρουμολιώτη με τον... Α, η Ρουμολιώτη, επειδή είναι και σε ενδιαφέρουσα, τον είδε από τον σπίτι τον αγώνα. Κάτσε να σου πω ποιος άλλος ήταν.
0: Πολλοί κόσμος πήγε,
1: ναι,
0: και παρακολούθησε τον αγώνα. Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής, παιδιά, εντάξει, χαμός.
1: Ευρώπης, ναι.
0: Λογικό, έτσι χαιρόμαστε όλοι.
1: Ο Ηλίας Βρετός ήταν εκεί.
0: Η Αφάν Κατέ, δηλαδή. Στον Κατέ μπορώ να βάλω κάποια άλλη λέξη. Η Σόμπις ήταν εκεί. Αυτά τα ωραία πράγματα συμβαίνουν.
1: Α, και ο Γιώργος Λιάγκας.
0: Α. Εντάξει. Είναι 8 και 50. Μη συνεχίσει άλλο, σε παρακαλώ. Μου πετά άλλου έτσι και μου έρθει κανένα ντουβρουτζά πρωινιάτικα. Αμαρτία είναι αυτό.
1: Ήταν πολύ. Ήταν μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό και για την Ελλάδα. Μια κατάκτηση μια ελληνική ομάδα να την
0: παίρνει
1: ευρωπαϊκό
0: τώρα
1: κύπελο είναι πολύ σημαντικό.
0: Εντάξει,
1: έγινε και ένα σχετικό χαμούλη στην πόλη. Δηλαδή, εγώ άκουσα μερικέ κόρνε να παίρνω διαβαίνουν.
0: Παιδιά, λογικό.
1: Εντάξει, όχι ότι έγινε στον Όφη, βέβαια, προφανώ. Αυτό έγινε στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά αντίστοιχα θα γίνει τη κακομοίρα. Και είναι λογικό και χαιρόμαστε πολύ, διότι όσο να είναι και η χώρα διαφημίζεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Να έρθουν εδώ πέρα να μας δουν τι κατάσταση ζούμε οι ξένοι. Να έρθουν να κάνουν τουρισμό. Να μας λυπηθούν οι κυρέγγες. Να μας κλάψουν οι κυρέγγες.
1: Παιδιά, εμάς μας αρέσουν τα φιέστες. Δηλαδή.
0: Φιέστα και άστα είναι το μότο μας.
1: Δώσε στον Έλληνα λόγο να πανηγυρίσει και πάρτε την ψυχή. Δηλαδή,
0: αυτό
1: πραγματικά.
0: Φιέστα και άστα είναι το μότο. Θα πάμε αμέσως τώρα στο break μας που το βλέπω και έρχεται. Για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολύ πολύ επικαιρότητα, αλλά και αυτά εδώ.

0: σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
4: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
5: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
6: Στα πεζά, κυρία.
5: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
6: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
4: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Kiss, 10 στη σειρά. Go
3: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
3: The Diri Diri Show.
2: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. 8 και 55 το πρωί στον Kiss 961. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
5: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
2: Kiss 961.

0: Είμαστε παιδιά, επιστρέψαμε 59 λεπτά μετά τις 8. Να ευχαριστούμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για σας που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση του παιδιού σας, τον αραβόνα σας ή οποιοδήποτε άλλο έτσι event για εσάς που είναι είτε μεγάλο είτε μικρό. Ο Λαβύρινθος ετοιμάζεται πάντα ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσης. 28 17 43 5 45 στα πεζά μας περιμένει και με μια υπέροχη εκκλησίτσα για να φιλοξενήσει τα μυστήρια, αλλά και με έναν τεράστιο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Λοιπόν. Θα με πας στην Κυμπελή.
1: Θα σε πάω στον Κωνσταντίνο Αργυρό, διότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε και γενέθλια και γιορτή. Συγγνώμη. Και έκανε ένα πάρτι την Πέμπτη το βράδυ, όπου φυσικά εννοείται ότι ήταν καλεσμένη και η Κυμπελή.
0: Ναι.
1: Μίλησε για τη στενή φιλία που διατηρεί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό,
0: ναι.
1: Και είπε: του εύχομαι υγεία για μια ζωή, ευτυχία, ομορφιά και αγάπη. Είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα και έχει επηρεάσει πολύ τη ζωή μου στην Ελλάδα.
0: Νάτα.
1: Πολύ πριν έρθω ήταν ο καλύτερος μου φίλος. Τον θεωρώ οικογένεια μαζί με την πανέμορφη γυναίκα του, την Αλεξάνδρα. Νιώθω τιμή που βρίσκομαι εδώ για να τον γιορτάσουμε. Είναι απίστευτα ταλαντούχος. Μου θυμίζει μεγάλα ταλέντα της Αμερικής, όπως ο Φρανκ Σινάτρα και ο Έλβις Πρίσλεϊ.
0: Για τον Αργυρό το χειροκρότημα.
1: Έχει μία πανέμορφη μαγική φωνή και φέρνει τόση χαρά και ευτυχία σε τόσους ανθρώπους.
0: Να τα.
1: Αυτά είπε η Κίμπερνη. Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μας ανέβασε μία φωτογραφία από τις διακοπές του στη Λευκάδα όταν ήταν 10 ετών.
0: Με την Κίμπερνη.
1: Ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, όχι, χωρίς την Κίμπερνη ήταν αυτή η φωτογραφία. Το 96. Αυτά.
0: Να είναι καλά, παιδιά, η Κίμπερνη. Τον έχει σαν, πώς το πε. Οικογένεια.
1: Όχι, ναι, είπε ότι είναι σαν οικογένεια.
0: Είναι σαν οικογένεια.
1: Αλλά ήταν, λέει,
0: είναι
1: και από πριν.
0: Καλύτερο τη φίλο.
1: Από πριν ήταν, ήταν και από πριν, λέει, ο καλύτερο τη φίλο.
0: Πότε προλάβανε να γίνουν κολλητοί.
1: Μα όχι, σου λέει, πριν έρθει στην Ελλάδα ήταν ο καλύτερο τη φίλο.
0: Πήγαινε Αμερική ο Κωνσταντίνος Αργυρός και την είχε συναντήσει από πριν. Πώς τη γνώρισε?
1: Δεν ξέρω, ξέρει κάποιος να μας πει.
0: Να μας πει κάποιος.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ θα ρωτήσω το ChatGPT. Γιατί θέλω σήμερα να κάνω πολλές ερωτήσεις στο ChatGPT. Θα συνεχίσω και μετά. Περιμένετε λίγο, θέλω να το ρωτήσω.
0: Θα ρωτήσω το ChatGPT πώς γνωρίστηκε η Κίμπελη Γκυλφόη με τον Κωνσταντίνο Αργυρός.
1: Ναι. Πόσα χρόνια γνωρίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την Κίμπελη?
0: Σιγά μην ξέρει.
2: Φυσικά. Ωραία.
0: Σιγά μην ξέρει.
2: Τι ακριβώς θα ήθελες να συζητήσουμε για την Κίμπελη? Ψάχνεις πληροφορίες για έναν χαρακτήρα, για μια πραγματική ιστορία ή κάτι άλλο?
0: Πες για την Μιλφόιλ.
1: Θέλω να μου πεις για την Κίμπερλη τι σχέση έχει η πρέσβης της Αμερικής στην Ελλάδα, τι σχέση έχει με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, πόσα χρόνια γνωρίζονται και πού γνωρίστηκαν.
0: Πολύ καταπιεστική στο ChatGPT.
1: Μην παρεμβαίνεις τώρα και το χαλάς. Έκαψε εγκέφαλο.
0: Τίποτα. Δεν θα απαντήσει ποτέ. Δεν θα μάθουμε ποτέ, είναι ένα μυστικό τα σφράκι στο.
1: Όχι, έκαψε εγκέφαλο, παιδιά, δεν. Κλάταρε.
0: Χριστιανή μου, πού να ξέρει το ChatGPT που γνωρίστηκε η Κίμπερλη με τον Αργυρό?
1: Άμα δεν ξέρει το ChatGPT, θα ξέρω εγώ.
0: Ποιο θα ξέρει,
1: αυτός
0: ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρει. Θέλει που κόλλησε, δεν ξέρω.
0: Ποιο άλλο είχε κονέ με την Κίμπερλη? Ο Πάνος Καμένος είχε κονέ. Όχι, όχι. Κάποιο θυμάμαι ότι κάποιο πρόσωπο από τα πολιτικά είχε πολύ, πολύ τη λύκη με την Κίμπερλη. Μήπως ήταν αυτός ο κρίκος που κούμπωσε και ο Αργύρος?
1: Δεν νομίζω, από αλλού γνωρίζω. Θα μάθω και θα σας πω σε λίγο.
0: Τέλος πάντων, μάθε και ενημέρωσε μας μετά.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
5: Οκ!
3: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.
3: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
5: Listen.
6: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 9.61.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 9 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Kiss. Πανέτοιμοι για να συνεχίσουμε.
2: Λοιπόν, θέλω να πάμε στην... Πού να σε πάω τώρα, κάτσε να
1: με πας στην Αθηναϊκή Επιλογραμμή πρώτα.
2: Θα σε πάω στην Αθηναϊκή Επιλογραμμή και μετά θα σε πάω στη Μόνικα Μπελούτσι. Λοιπόν, επιτέλους σπίτι με την Αθηναϊκή Επιλογραμμή για περισσότερα από 40 χρόνια δημιουργούν έπιπλα που γίνονται κομμάτι της ζωής μας. Ως οικογενειακή επιχείρηση δεύτερης γενιάς, βάζουν το μεράκι και την αγάπη τους σε κάθε δημιουργία, προσφέροντας διαχρονική κομψότητα, εξαιρετική ποιότητα και λειτουργικότητα που αντέχει στον χρόνο. Αθηναϊκή κατ' παύλα Επιλογραμμή στο Instagram. Και στην την έκθεση θα τη βρείτε στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, 1000 τετραγωνικών μέτρων και ανακαινισμένη. Πάμε στη Μόνικα.
1: Πάμε στη Μόνικα,
2: λοιπόν,
1: να πάμε.
2: Επειδή τέλος πάντων πολλής λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό και μάλιστα χθες έχει αναρτήσει και η Μέρη Σινατζάκη ένα σχετικό βίντεο, αυτό το μοντέλο που το γυναικείο σώμα έπρεπε να είναι αδύνατο και αποστεωμένο, τα τελευταία χρόνια είχε ξεπεραστεί.
1: Ναι.
2: Και είχαμε περάσει σε μια έτσι
1: άλλη εποχή.
2: Ναι, άλλη εποχή που υπήρχε περισσότερη έτσι αποδοχή στο γυναικείο κορμί, το οποίο μπορεί να έχει την κυταρίτιδά του, μπορεί να έχει λίγα περί τα κιλά.
1: Καντάσια.
2: Και είχε γίνει τέλος πάντων όλο αυτό το body shaming, το οποίο είχαμε αρχίσει να αλλάζουμε λίγο νοοτροπία.
1: Ναι.
2: Τώρα για κάποιο λόγο ξανά επιστρέφει αυτό το σκήνητο, το αδύνατο κορμί.
1: Γιατί? Ποιος το έπεσε?

0: ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Να και το πάρει και πίσω.
0: Ναι, όντως. Και έκανε και η Μερίσνα Τσάκη ένα βιντεάκι που αναφέρθηκε στις διατροφικές διαταραχές και πόσο διατροφικές διαταραχές συνδέονται κατά κύριο λόγο, παιδιά, με την ψυχολογία του ανθρώπου 100%.
1: Πάνω,
0: είναι δηλαδή στο μεγαλύτερο του βαθμό, μπορεί και πάνω από 90% να έχει να κάνει με
1: ψυχολογία.
0: Ψυχολογικά έτσι αίτια. Συνήθως το φαγητό γεμίζει ένα κενό ή πάει κάπως έτσι τέλος πάντων. Έχει να κάνει με τα συναισθήματά μας. Συνήθως τα συναισθήματα γίνονται φαγητό. Οπότε, αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε διατροφικό πρόβλημα, απευθυνθείτε σε έναν γιατρό ή σε ένα διατροφολόγο τέλος πάντων. Μπορεί να ρυθμίσει πολλά πράγματα. Πέραν από τον ψυχολόγο που θα έρθει να βοηθήσει
1: να
0: ουσιαστικά σε όλο αυτό. Έτσι λοιπόν και η Μόνικα Μπελούτσι, κάτσε να δω λίγο πόσο χρονών είναι.
1: Μόνικα Μπελούτσι, 60. Ναι.
0: Είναι 61. Το ληψιαρχείο, ρε παιδιά, που το βρήκαμε. Λοιπόν, η Μόνικα Μπελούτσι κάνει την δήλωση και λέει: ή γερνάς ή πεθαίνεις. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Στα 61 δεν είσαι πια το επίκεντρο της προσοχής. Και αυτό θέλει να πει ότι έχει να κάνει με την αποδοχή στο θέμα της γύρασης και με το ρεαλισμό όπου μπορείς να το βιώνεις χωρίς να έχεις νοσταλγία. Είναι τα στάδια που περνάνε τέλος πάντων και πρέπει να τα αποδεχόμαστε σε κάθε φάση. Βρέθηκε λοιπόν στο Φεστιβάλ των Κανών, εμφανίζεται σε 2 ταινίες, οπότε έκανε και εκείνη την εμφάνισή της. Μίλησε λοιπόν για το πώς έτσι το σώμα γερνάει. Το ωραίο, λέμε, την ηλικία μου είναι ότι δεν σταματάς να είσαι στο επίκεντρο της προσοχής γιατί γίνεσαι θεατής. Το θέμα είναι να συνεχίσεις να ζεις παρά το πώς έτσι μεγαλώνει η εξωτερική σου εμφάνιση. Αυτά είπε η Μόνικα Μπελούτσι. Ένιωσα, λέει, μία έλξη προς τέλος πάντων αυτές τις ταινίες και σκέφτηκα ότι μπορεί να μεγαλώνει μία ηθοποιός. Μπορεί όμως να συνεχίσει να είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Στην ηλικία μου, λέει, μπορώ να υποδηθώ χαρακτήρες όπως η Κριστίνα που δεν θα μπορούσα να ενσαρκώσω πριν από 20 ή 30 χρόνια. Ούτε, λέει, με το μακιγιάζ. Σήμερα, αντίθετα, της χάρισα, λέει, τα βιώματά μου, την εμπειρία μου. Και έτσι μας λέει λοιπόν ότι πρέπει να αποδεχόμαστε την ηλικία μας σε κάθε φάση της ζωής μας.
1: Έχει αυτά θεματάκια της από ό,τι ακούω. Η Μόνικα Μπελούτσι.
0: Όχι, εντάξει.
1: Με το γύρας.
0: Μιλάει. Λέει,
1: παιδιά, γερνάμε όλοι.
0: Να σου πω κάτι. Σε κάθε ηλικία διαφορετικούς ρόλους μπορείς να κάνεις και αυτό λέει ουσιαστικά. Σου λέει ότι πριν από 20 χρόνια δεν θα μπορούσα να κάνω τους ρόλους που υποδίωμαι σήμερα. Διότι ούτε το μακιγιάζ ούτε όλα αυτά θα μπορούσαν να τα υποστηρίξουν. Τώρα και είναι και πολύ απλή. Δηλαδή στην εμφάνιση στις κάνες, το μακιγιάζ δεν ήταν υπερβολικό. Όπως ας πούμε πριν έλεγα στο Μιχάλη ότι αν δεις την Κίμπερλι σε φωτογραφίες με λιγότερο μακιγιάζ και σε αυτές τις καραγκράντε που βλέπουμε, θα είναι σαν να βλέπεις άλλους ανθρώπους.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε ακριβώς τα 27 λεπτά μετά τις 9. Η ώρα εδώ στον Κι 961. Πανέτοιμη για να συνεχίσουμε.
1: Πάμε στον Γιώργο Θεοφάνους.
0: Στο Θεοφάνους.
1: Στο Θεοφάνους θα πάμε.
0: Λοιπόν,
1: ο Γιώργος Θεοφάνους μίλησε για το ελληνικό τραγούδι και για το κατά πόσο τα πρώτα ονόματα της τωρινής εποχής μπορούν να βαδίσουν στα χνάρια σπουδαίων ερμηνευτών του παρελθόντος.
0: Ωραία.
1: Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε σε ένα podcast τα είπε αυτά. Δεν απέκλεισε, λέει, την περίοδο μιας σειράς ερμηνευτών αρκεί να κάνουν σωστές επιλογές στο ρεπερτόριό τους. Ανέφερε ότι χρειάζεται σκληρή δουλειά και προσεγμένες επιλογές για να αλλάξουν καλλιτεχνικό επίπεδο. Οι καινούργοι μας, λέει, Μαρινέλα και Πάριος και Χαρούλα είναι, λέει, η Λιόλιου, ο Ιακωβίδης και ο Φέρης. Και όλοι αυτοί, αυτοί είναι, μπορεί να γίνουν αυτοί αν γίνουν καλοί, αν πουν, λέει, ωραίο ρεπερτόριο. Αναρωτιέται.
0: Ένα λεπτό, γιατί δεν το πιάσα. Δηλαδή, αντικαταστάτες της Αλεξίου, της Μαρινέλας και τα λοιπά, είναι η Λιόλιου, είπε ο κύριος Θεοφάνους.
1: Λέει ότι η σημερινή φουρνιά καλλιτεχνών, ναι, που είναι η Λιόλιου, ο Φέρης και ο Ιακωβίδης,
0: αναρωτιέται λοιπόν ο
1: μπορούν να γίνουν σαν τη Μαρινέλα και τον Πάριο.
0: Προφανώς, αν κάνουν... αναρωτιέται και το λέει τύπου,
1: ναι,
0: σιγά
1: μην γίνουν. Αν κάνουν σωστές επιλογές ρεπερτορίου. Θέλει να σου πει εδώ ότι πρέπει να κάνουν σωστές επιλογές ρεπερτορίου. Βέβαια, ρε παιδιά, το θέμα είναι ότι πλέον δεν γράφονται τέτοια τραγούδια. Δηλαδή,
0: ναι,
1: να λέμε το ένα, να λέμε και το άλλο. Ναι, μεν οι άνθρωποι μπορεί να έχουν εξαιρετικές φωνές. Υπάρχουν τραγούδια που θα αναδείξουν αυτές τις φωνές και θα γίνουν αυτές οι διαχρονικές επιτυχίες.
0: Τώρα μπορείς εσύ να μου συγκρίνεις την Αλεξίου με τον Μπορώ να έχω τώρα το λογαριασμό. Θα μου πεις αυτή τη τραγουδούσε πιο καλή γκαρσόνα είμαι εγώ. Ορίστε, υπάρχει,
1: ναι,
0: ένα
1: συσχετισμό.
0: Η μία ήταν γκαρσόνα, η άλλη ζητάει τον λογαριασμό.
1: Κάτι. Δεν μπορεί η Λιόλιου να γίνει σαν την Αλεξίου, γιατί δεν μπορεί να τραγουδήσει Λευθερία Λευθερίου, Χατζηδάκι. Κατάλαβε.
0: Μα δεν τη έχει δοθεί και η ευκαιρία.
1: Ναι, δεν μπορεί, δεν γράφονται πια τέτοια τραγούδια. Πώς να το πω.
0: Αφού έχουν πεθάνει οι δημιουργοί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχουν όμως αντίστοιχοι δημιουργοί. Δηλαδή, όταν ο Θεοφάνους αναρωτιέται αν η Λιόλιου μπορεί να γίνει Αλεξίου, μπορεί ο Θεοφάνους να γίνει Χατζηδάκης ή Θεοδωράκης.
0: Ας πεθάνει να δούμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου,
0: με τα δάνατο δεν αναγνωρίζονται.
1: Μα να σας πω λίγο κάτι. Το θέμα είναι αυτό. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι τραγούδησαν τραγούδια του Μανώλη Λευθερίου και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι,
1: πλέον δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν, παιδιά, οι συνθέτες. Ποιοι είναι αυτοί οι.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή,
0: σήμερα,
1: για να γίνει ένας τραγουδιστής πρέπει κάποιος να του γράψει μουσική και στίχο. Αν δεν υπάρχει μουσική και ο στίχος, πόσο άλλος θα αναδείξει το τραγούδι.
0: Αυτό.
1: Μπορεί να έχει να μην έχει τη φωνή, αλλά δεν θα το μάθουμε και ποτέ.
0: Έχουμε σύγχρονους, ας πούμε, ποιητές, ας πούμε, που μπορούν να μελοποιηθούν τα έργα τους.
1: Κοίτα.
0: 2-55-61, όποιος θέλει να παρέμβει, παιδιά, οι γραμμές είναι ανοιχτές.
1: Ναι, δηλαδή κατάλαβα. Α, ναι, και ο Λέξη ήταν στο σεφ χθες που έγινε ο αγώνας. Απλά ήθελα να πω στο ΆΚΑ που έγινε ο αγώνας.
0: Okay, ο Λέξη, ναι, και εντάξει, οκ. Okay,
1: ναι, δηλαδή θα μπορούσε ο Λέξη να δώσει ένα τραγούδι στη Λιόλιου. Είναι ένα σύγχρονο.
0: Η γυναίκα τη ζωή σου, τιμή σου. Μπορώ να έχω λίγο.
1: Περίπου, καταλαβαίνεις, ναι, τι θέλω να πω. Δηλαδή, ναι, μεν αναρωτιέται ο Θεοφάνους αν αυτοί μπορούν να γίνουν οι μεγάλοι τραγουδιστές της εποχής. Αλλά οι σημερινοί συνθέτες και στιχουργοί μπορούν να γίνουν αντιστοίχως.
0: Περίμενα, τώρα γιατί ξεκινάμε, είναι όλα λάθος. Δεν γίνεται. Η Χαρούλα Λεξίου τα χάσει τραγουδούσε από τέσσερις μπουζού και τις πετάνε γαρίφαλα. Δεν θυμάμαι.
1: Μπορεί όμως κιόλας, γιατί και στις μπουάτ μπορεί να πετάξει.
0: Απίθανο δεν είναι.
1: Σπάγανε πιάτα, ρε παιδί μου, εκείνη την εποχή. Βέβαια, σπάγανε πιάτα. Ήταν
0: δηλαδή
1: η εποχή.
0: Θέλεις να πας τώρα, ναι, πετάς στο γαρίφαλο. Δηλαδή είναι λίγο διαφορετική διασκέδαση, παιδιά.
1: Και να σου πω λίγο κάτι, δεν σε πειράζει που πετάς στο γαρίφαλο. Παλιά τρώγαμε μπριζόλες στα μπουζούκια.
0: Άσχημα ήτανε, που λάδωνε και τα ντερό μας. Τι να λέμε τώρα, παιδιά. Μια χαρά ήταν τότε, παιδιά, το μπριζολάκι.
1: Δηλαδή, μην τα συγκρίνεις αυτά. Το θέμα είναι, παιδί μου, ότι για να φτάσεις εκεί που λέμε τώρα, ας πούμε, να γίνει η Λιόλιου Μαρινέλα, θα πρέπει να έχει να τη γράψει και κάποιο τραγούδια για να τα πει σαν τη Μαρινέλα.
0: Ας μην επιχειρήσει όμως να λέει τη Μαρινέλα αυτή την περίοδο, σας παρακαλώ, διότι τα νεύρα μας ήταν καλά. Ναι. Αυτό. Το θέμα είναι πιο ότι οι παλιότεροι συνθέτες έγραφαν αυτές τις κομματάρες που έχουν αυτή για τη Μαρινέλα και την κάθε Μαρινέλα, την Αλεξίου κτλ. Και αυτά τα κομμάτια ήταν πάνω σε αυτές. Δηλαδή, όταν τα ακούμε πλέον, λέμε, μα δεν είναι η Μαρινέλα.
1: Δεν έχει γίνει όμως έτσι, γιατί έχουμε και πολλές περιπτώσεις τραγουδιών που ήταν να το πει κάποιος άλλος και τελικά το είπε η Μαρινέλα και τελικά ήταν
0: έγινε
1: να το πει.
0: Έγινε επιτυχία από τον δεύτερο.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: ναι, έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε δεν είναι απαραίτητο. Το θέμα είναι εδώ ότι ο Θεοφάνους ως συνθέτης, όταν τον ρώτησαν αν αυτός πρόκειται να γράψει τραγούδια για Λιόλιου, Ιακωβίδη και Φέρη, εκείνος απάντησε, θα πρέπει να πάρω μία απόφαση. Θα συνεχίσω να γράφω ή θα σταματήσω.
0: Άρα. Μόνος του τα λέει, μόνος του τα.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Λέει. Δεν θέλει, από ό,τι φαίνεται, ο Γιώργος Θεοφάνους να του γράψει. Αλλά παιδιά, ο Θεοφάνους υποτίθεται ότι γράφει και λίγο πιο καλά κομμάτια, υποτίθεται. θα μου πεις πλέον όλα τα κομμάτια είναι μέσα στο TikTok. Δηλαδή ότι γίνεται trend στο TikTok είναι αυτό που ακούει και ο κόσμος, αλλά αυτό κάνει τον κύκλο του, παιδιά. Μην νομίζω ότι αυτά θα μείνουν στην ιστορία ως κομμάτια.
1: Εγώ πιστεύω ότι
0: ο
1: Θεοφάνος έχει γράψει τραγούδια που είναι διαχρονικά και θα ακούγονται για πολλά χρόνια μετά. Είναι ένας από τους συνθέτες, αλλά και εκείνος δεν είναι της καινούργιας γενιάς. Είναι λίγο πιο πίσω, έτσι.
0: Μπράβο, δηλαδή,
1: δεν είναι
0: η σύγχρονη γενιά.
1: Δεν είναι και
0: μα δεν έχουμε και σύγχρονους συνθέτες, άμα το καλώς
1: σκεφτείτε. Εντάξει, αν εξαιρέσει τώρα τον Καραμουρατίδη, τον
0: Σαμπάνη που γράφει και αυτός, ο Χατζηγιάννης. Αυτοί είναι οι συνθέτες της νέας γενιάς, να σε ενημερώσω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά να σου πω κάτι, τρώω Χατζηγιάννης.
0: Είναι ο μόνος που γράφει τραγούδια. Και ο Σαμπάνης γράφει τραγούδια που δίνει και στους υπόλοιπους γύρω-γύρω. Ποιος άλλος γράφει τραγούδια.
1: Εντάξει. Δεν τους λες βέβαια και καμιά πένα τύπου να πέσει κάτω.
0: Βρε παιδί μου, okay, αλλά μπρος στο Λότελα καλή και η Παναγιώτενα. Τι να λέμε τώρα.
1: Εντάξει. Γι' αυτό σας λέω, ρε παιδί μου, αν συγκρίνεις το τότε με το τώρα, βλέπεις ότι συνολικά υπάρχει μία αλλαγή στην ποιότητα και στην ποσότητα.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, δηλαδή είναι συνολικό αυτό. Έχει να κάνει από τους μουσικούς, τους συνθέτες, τους στιχουργούς. Μάλλον μουσικούς έχουμε καλούς. Γιατί πλέον έχουν εξελιχθεί πολύ, έχουμε πολλούς καλούς μουσικούς. Αλλά σε συνθέτες, στιχουργούς και στο θέμα του τραγουδιστή, φωνές υπάρχουν. Φωνές καλές υπάρχουν. Έτσι, αλλά δεν έχουν και τι να τραγουδήσουν, ούτε και την πληθώρα των τραγουδιών.
0: Γι' αυτό έχουμε πήξει στις διασκευές και στις επανεκτελέσεις. Λοιπόν, πάμε να επανεκτελεστούμε στις 9:33 στο break και ερχόμαστε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι. Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Jumbo.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς τα 40 λεπτά μετά τις 9. Και πού να πάμε, στην Τούνη να πάμε, παιδιά.
1: Α, Τούνη... ναι, παιδιά, ρώτησα το ChatGPT, μου είπε ότι η Τούνη δεν ξέρει. Είπε σε ένα βιντεάκι τη ότι έχει, θα μας αποκαλύψει αργότερα πώς εξασφάλισε το εισιτήριό τη και τις κάνες, αλλά είπε ότι το αγόρασε.
0: Μας αποκαλεί συμπεθέρες εντωμεταξύ σε κάθε βιντεάκι. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει.
1: Απευθύνεται σε κορίτσι, γι' αυτό
0: συμπεθέρες.
1: Είπε, αποκάλυψε ίδια ένα ευτράπελο που είχε στις κάνες με το φόρεμά τη που ήταν έτσι λίγο ογκώδες και τη έκαναν παρατήρηση ότι δημιουργεί. Κυκλοφοριακό.
0: Σαν να τη είπαν, κοπελιά, μάζεψε τα, σε παρακαλώ, και φύγει, γιατί εντάξει, μου και
1: βγαίνει. Εν τω μεταξύ, εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, δεν μου άρεσε το φόρεμά τη πολύ.
0: Εν τω μεταξύ, για να πας, παιδιά, στις κάνες, δεν αρκεί να αγοράσεις μόνο το εισιτήριο για να πας εκεί.
1: Πρέπει να είσαι καλεσμένος κάποιου.
0: Πρέπει κάποιος να σε έχει καλέσει από αυτούς που είναι μέσα σε αυτό τον κύκλο. Οπότε δεν είναι τόσο εύκολο. Όσα λεφτά και να θες, να πεις, θα το αγοράσω, εγώ λεφτά θα το αγοράσω να πάω και εγώ στο κόκκινο χαλί. Δεν πας έτσι εύκολα. Πρέπει κάποιος να σε βάλει.
1: Η παρατήρηση που σε
0: έκανε. Πρέπει να έχεις μπάρμπα στην κορώνη.
1: Κυρία μου, πάρτε το φόρεμά σας από τον διάδρομο. Δεν μπορεί να περάσει ο κόσμος στην αίθουσα. Να σου πω κάτι, μπορεί να είναι μέσω κάποιου χορηγού.
0: Δεν ήταν, το είπε.
1: Α, το είπε.
0: Στο βίντεο, ναι. Δεν ήταν μέσω χορηγού. Και επίσης θέλω να σας πω ότι πόζαρε και χαμογελούσε και είχαν και τσαλίμια στις κάμερες. Νομίζω ότι ήταν η.
1: Μπελούτσι.
0: Μπελούτσι τουλάχιστον. Τουλάχιστον η Μπελούτσι. Τι να πω, μπράβο, έκανε τον ερώτηση, σου λέει πραγματικότητα. Ποιο είναι το επόμενο, πάρει και ένα Όσκαρ. Μπορεί να το αγοράσει το Όσκαρ. Αν το αγοράζει, παιδιά, πήγαινε να το δώσουν κιόλα. Πολύ
1: καλό. Πάντως ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, όταν ρωτήθηκε για την εμφάνιση.
0: Για την γνώμη
1: του
0: για την εμφάνιση τη Κάνε.
1: Ναι, είπε, δεν θέλω να σχολιάσω τέτοια πράγματα. Εξαιρετικά, μπράβο, όλα καλά.
0: Μα αυτό που πάτε σε ορισμένη δημοσιογράφη και ρωτάτε, α πούμε, κάνει αυτό που κάνει η Τούνη. Και πάτε. Πώς σας φάνηκε η Ιωάννα Τούνη
1: στις κάνες? Τον Αλεξάνδρου το ρώτησαν αν δηλώνει ερωτευμένος με την Ρία Ελληνίδου και απάντησε ερωτευμένος δηλώνω μόνο με τον Ολυμπιακό.
0: Να τα.
1: Εγώ στη
0: φιλιά στη Ρία.
1: Στη θέση τη Ρία δεν θα χαιρόμουν.
0: Πολλά φιλιά στη Ρία. Να σου πω κάτι, καλά να πάθουν.
1: Τον ρώτησαν αν πηγαίνει, αν του αρέσουν, αν ξενυχτάει και αν πηγαίνει σε νυχτερινά μαγαζιά, καθώς η αγαπημένη του είναι τραγουδίστρια, και εκείνος απάντησε:
0: Δεν
1: μου αρέσει το ξενύχτη καθόλου.
0: Όλα καλά. Μια χαρά, παιδιά. Άμα τα βρίσκουν οι άνθρωποι, να λέμε εμείς. Περισσεύουμε.
1: Να σας πω κάτι. Άμα δεν βρίσκονται καθόλου και τα βρίσκουν, αυτό είναι
0: μια
1: μεγάλη
0: χαρά.
1: Επιτυχία. Δηλαδή, ο ένας δουλεύει νυχτό, άλλος πρωί δεν συναντιούνται.
0: Έτσι περνάνε καλά. Σχέσεις. Δεν υπάρχει τριβή, παιδιά. Πολύ βασικό αυτό να μην υπάρχει
1: έτσι
0: τριβή.
1: Έτσι κρατιούνται σχέσεις.
0: Μόνο έτσι κρατιούνται σχέσεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφοντας, θα σας πάω στο νέο επιχειρηματικό εγχείρημα του Βασίλη Καλίδη.
0: Talk to you έρχεται το Power Play της εβδομάδας, στο break μας και επιστρέφουμε.

0: φορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία διάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Στη high season τρέχεις non-stop.
11: Παιδιά, την παραγγελία!
10: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στάθμα προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
12: Μιχάλης και Εβίτα.
13: The Diri Diri Show.
12: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
14: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή 9:50 το πρωί, ώρα στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
15: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
12: Και τώρα.
13: Και τώρα.
12: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
12: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Εδώ είμαστε με την Οφίλια, παιδιά. Επιστρέψαμε στα 54 λεπτά μετά τις 9 στον Κι 961. Πάνε έτοιμοι για να συνεχίσουμε.
1: Μα θες, θυμάμαι τι σου πω ότι θα σου έλεγα.
0: Θα μου έλεγε για, Κάτσε να θυμηθώ τώρα, γιατί το ξέχασα κι εγώ. Την Τούνη την είπαμε. Κάποιον άλλο κύριο θα μου
1: πει. Καλά, δεν πειράζει. Τώρα ναι. Δεν θυμάμαι. Θα σου έλεγα πάμε στη φυλακή που έγινε ένα τραπέζι, παιδιά. Τραπεζάρα!
0: Τι τα βαντούρια γίνονται στις φυλακές, παιδιά. Σε ποια φυλακή
1: ήταν αυτό? Ένας κρατούμενος, λοιπόν, έστρωσε τραπέζι με 400 κιλά αρνί για όλη τη φυλακή.
0: 400 κιλά αρνί, παιδιά, στη φυλακή.
1: Στις δικές μας τις φυλακές εδώ, Νέα Αλικαρνασσού έγινε.
0: Και δεν μας κάλεσαν. Να τονιστεί.
1: Την 5η 21 Μαΐου.
0: Είχανε γάμο.
1: Όχι, λέει, για την ονομαστική του εορτή.
0: Κωνσταντίνου και Ελένης. Τι ήταν την 5η?
1: Αποφάσισε, λέει, να κεράσει όλη την. Ναι, Κωνσταντίνου και Ελένης ήταν την 5η.
0: Κωνσταντίνο τον λέγανε τον άνθρωπο.
1: Αποφάσισε,
0: χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε.
1: Ελένη. Αποφάσισε, λοιπόν, να κεράσει όλη τη φυλακή, προσφέροντας ένα παραδοσιακό, λέει, και πλούσιο τραπέζι για ολόκληρη την κοινότητα του Ιδρύματος. Ήταν πολύ γενναιόδωρος, λέει, και μετά από ειδική άδεια της διοίκησης της φυλακής διόρισε περίπου 400 κιλά αρνί και ατομικές πάστες για να κεράσει τους πάντες.
0: Για χρέη σίγουρα δεν μπήκε μέσα.
1: Το απίστευτο αυτό τραπέζι είχε περισσότερους από 200 κρατούμενους και σοφρονιστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι κάθισαν μαζί για λίγες ώρες, αφήνοντας ρόλους και διαφορές στην άκρη.
0: Να τα.
1: Μάλιστα, το φαγητό ήταν τόσο πολύ που το βράδυ δεν είχε μαγειρευτεί τίποτα, αφού όλοι είχαν χορτάσει. Το τραπέζι αυτό, λέει, αφιερώθηκε στη μνήμη του αδελφού του που είχε φύγει από τη ζωή.
0: Α, γι' αυτό.
1: Αυτά.
0: Παιδιά, τι γίνεται στις φυλακές, τα φιλιά μας, την καλημέρα μας. Ναι, μέσα από όλη τη μαυρίλα που λες τώρα φυλακή και τα λοιπά, ορίστε, γίνονται και ωραία πραγματάκια.
1: Μια γιορτούλα, ένα κάτι.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι εκεί μέσα που πρέπει να είναι για το καλό όλων μας. Αλλά
1: και είναι και πολλοί που είναι έξω, ενώ θα έπρεπε να είναι μέσα για το καλό όλων μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τώρα το Σαββατοκύριακο αυτό, είδατε πάλι τι έχει γίνει, πόσα και πόσα. Έχουμε τον άλλο, τον ο οποίος ήταν και αιματηρό το περιστατικό. Έναν τον Ντίτη, τέλος πάντων.
0: Πώς?
1: Έναν καταζητούμενο κατά πολύ, τέλος πάντων.
0: Του ελληνικού
1: πάντων,
0: FBI.
1: Το ελληνικό FBI τον έπιασε. Είχε βγει έξω, είχε ξαναμπεί μέσα, τέλος πάντων. Και είχαμε και τραυματισμό σε αυτό. Έγινε σε περιοχή.
0: Άρα ήταν έξω, δεν είχε προλάβει να φάει.
1: Όχι, δεν ήταν στο γεύμα αυτός. Ναι. Τι άλλο είχαμε? Ναι, διάφορα τέτοια. Δεν ξέρω, είναι.
0: Παιδιά, ένας χαμός με περιστατικά πάρα πολλά παιδικής βίας. Οικογενειακής βίας.
1: Αυτό το περιστατικό στα Χανιά που μιλάμε για ένα κοριτσάκι 3 ετών, το οποίο νοσηλεύεται στο Παγνί με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Το αδερφάκι του 2 μηνών, κάτι τέτοιο. Και ένα άλλο αγοράκι 7 ετών, αν δεν κάνω λάθος, της
0: οικογένειας.
1: Ναι, το οποίο ο πατέρας, ενώ έβγαλε εισιτήριο ότι και καλά λείπει, τον έχουν πιάσει και κρατεί. Η μητέρα αρνείται να συνεργαστεί και αυτή η μητέρα έχει χάσει άλλα 2 παιδιά κατά τη διάρκεια θυλασμού. Και το κεφάλαιο αυτό που θα ανοίξει, ελπίζουμε να μην μας φέρει στη μνήμη περιστατικά που έχουμε δει στην Ελλάδα περίεργα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα διερευνηθούν. Γιατί στα επίσημα χαρτιά, λέει, της μητέρας δεν φαίνεται πόσες φορές έχει γεννήσει. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Αλήθεια,
1: τώρα πραγματικά. Ναι.
0: Σε τι κράτο ζούμε, πραγματικά δεν υπάρχει κάποιο έλεγχο.
1: Και να σου πω, πού να ξέρουν, γιατί αν εκείνη γέννησε στο σπίτι τη, πού να ξέρουν πόσα παιδιά έχει γεννήσει.
0: Σωστό και αυτό. Ένα γιατρό δεν του παρακολουθεί, και ένα ψυχίατρο όλου αυτού του ανθρώπου. Γιατί βλέπω ότι ο ψυχίατρο έχει δουλίτσα πολύ να κάνει.
1: Όλη ψυχίατρο. Πολύ δουλίτσα έχει ο ψυχίατρο. Και στην Ελλάδα και σε όλε τι χώρε, ενδεχομένω δεν ξέρω στι άλλε αν γίνεται, θα έπρεπε να υπάρχει μια υποχρεωτικότητα να γίνεται μια αξιολόγηση. Μην το γελάς.
0: Για όλου θα έπρεπε, θεωρώ. Όλοι να
1: τσεκαριζόμαστε. Για να κυκλοφορείς ελεύθερος θα έπρεπε να έχεις μία βούλα, ρε παιδί μου.
0: Από τον ψυχίατρο. Έχει περάσει τη βάση, είναι καλά.
1: Βλέπετε τι γίνεται, έτσι. Θα έπρεπε να υπάρχει κάτι, δεν ξέρω.
0: Ένα χαρτάκι, κάτι για όλους μας. Λοιπόν, εδώ θα πάω στην εταιρεία Κασοτάκης και μπορείτε φυσικά να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν και την ασφάλεια αλλά και το σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές οι οποίες αντέχουν στο χρόνο, και φυσικά η εταιρεία Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο.
1: Πάμε και μέχρι την Αθηναϊκή Υπλογραμμή, όπου το σαλόνι είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση, ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Υπλογραμμής, που δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαρίζοντάς μας στιγμές άνεσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόνι σας περιμένει στην έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων της Αθηναϊκής Υπλογραμμής, στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα.
2: και σε όλο τον πλανήτη.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: θα το σκεφτόταν διαφορετικά.
1: Είναι πιο εύκολο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θες να ακούσουμε φωνούλες, πάμε να παίξουμε.
0: 2812-55-961, καλέστε μας τώρα να πάρετε δωράκι.
2: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
0: 2810-255-961. Τώρα αυτό το δευτερόλεπτο και έχω τη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Το όνομά σας?
3: Μπράβο, πάντα καλά. Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρος. Από πού μας ακούς?
3: Ναι. Στις Γούρνες είμαι τώρα.
0: Στις Γούρνες. Και πού ακριβώς, σε ποιο σημείο?
3: Ναι.
0: Σε ποια γούρνα. Σε ποια γούρνα από όλες?
3: Στη γούρνα του Ενιδρίου.
0: Στο Ενιδρίο είσαι. Και είσαι μέσα στο Ενιδρίο?
3: Όχι, δεν κολυμπώ αν εννοείς αυτό.
0: Α, όχι.
3: Απ' έξω.
0: Είσαι ο Αλέξανδρος που έχει στείλει μήνυμα? Στο Viber.
1: Είσαι ο Αλέξανδρος.
0: Βαϊμπάρης κι εσύ.
1: Περίμενε, είσαι που είσαι σεφ μαγειράς.
0: Σεφ.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ορίστε τώρα, παιδιά. Για πες τώρα, Αλέξανδρε, θέλω να μου βγάλεις ένα πρόγραμμα εβδομαδιαίο για μενού φαγητού.
3: Ναι.
1: Μην ξεκινήσεις. Μην ξεκινήσεις γκουρμεδιές όμως, να μπορούμε να τα μαγειρέψουμε.
0: Ρε παιδί μου, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλές νοικοκυρές, για να τους δώσουμε ιδέες, εγώ σε ρωτάω. Όχι γκουρμεδιές και τέτοια πράγματα.
3: Αυτό είναι και το προσωπικό γούστο. Δηλαδή, τι θέλει ο
0: Βρε παιδί μου, εσύ σήμερα, έχεις παιδιά?
3: Εγώ παιδιά έχω, ναι, αλλά τα παιδιά μαγειρεύουν συνήθως υπήρχος.
0: Βρε παιδί μου, τα παιδιά, για να πεις τι θα φάνε τα παιδιά το μεσημέρι σήμερα, με αυτή τη λογική σκεπτόμενος.
3: Όχι, εγώ άσπρο σήμερα στο μαγαζί, να έχουμε γεμιστά κάνει.
0: Γεμιστά.
3: Πολύ ωραία γεμιστά.
0: Δευτέρα, ωραία. Λοιπόν, βέβαια, γεμιστά.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι, βρε Αλέξανδρε, η Δευτέρα ξεκινάει με όσπριο.
0: Τα γεμιστά τι είναι?
1: Δεν είναι όσπριο, τα γεμιστά.
0: Στην κατηγορία όσπρια τα έχω εγώ, παιδιά, τα γεμιστά.
3: Και Παρασκευή όσπριο, που είναι και νηστεία.
0: Παρασκευή έχουμε νηστεία, για ποιο λόγο? Αν είναι το Αγίου Πνεύματος Δευτέρα.
1: Καμία σχέση.
3: Όχι, γι' αυτό κάθε Τετάρτη και κάθε Παρασκευή.
0: Παιδί μου, το λέτε τώρα στα 42 μου.
1: Κάτσε να σου πω λίγο κάτι. Εγώ, επειδή έχω το πρόγραμμα από το παιδικό σταθμό των παιδιών, το οποίο είναι από διατροφολόγο κτλ., η Δευτέρα ξεκινάει πάντα με όσπριο, διότι το Σαββατοκύριακο έχουμε φάει όλοι κρέατα κτλ.
0: Όσπρια.
1: Την Τρίτη ξεκινάει με ένα μπιφτέκι με ρύζι, κοτόπουλο ή μοσχάρι, τέλος πάντων με ρύζι, πατάτες, κάτι.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη έχει τύπου λαδερό, σπανακόριζο, φασολάκια, αρακά ή δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι.
1: Την Πέμπτη έχει πάντα ψάρι ή ψαρόσουπα.
0: Α, ωραίο.
1: Και η Παρασκευή κλείνει με ζυμαρικό.
0: Στο θαλασσόκοσμο είναι τώρα. Για την Πέμπτη, ναι, θες να ψαρέψεις κάτι να το έχουμε έτοιμο?
1: Οπωσδήποτε από το, ναι, θαλασσόκοσμο έχει κάτι. Τις κουτσομούρες.
0: Παιδιά, να σας πω, την τελευταία φορά που πήγα στο θαλασσόκοσμο και κοιτούσα τα ψάρια, έλεγα τι ώρα που θα ήταν αυτό ψητό, τι ώρα που θα ήταν αυτό στο τηγάνι, τι ώρα που θα ήταν αυτό.
1: Καλά, δεν έχει εσύ τσίπουρα και φαγκρί, βέβαια έχει, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κάτι ροφούσνα.
1: Έχει ροφούσνα.
3: Έχει κάτι ροφούς τεράστιο.
0: Αυτό σου λέω. Βλέπεις το ροφό και σου τρέχει το σαλάκι.
1: Ο ροφός είναι για οικογενειακό τραπέζι.
0: Λες τώρα να το βγάλω εγώ φωτογραφία, δεν μου τρέχουν τα σάλια όλη μέρα. Κατάλαβες, δεν είναι τώρα για φωτογράφηση αυτά ψάρια, είναι για τα φας. Λοιπόν, τέλος πάντων. Σαββατοκύριακο μας είπες τίποτα?
1: Σαββατοκύριακο, παιδιά, είναι εντάξει, είναι θεσκυρατοφαγή.
0: Ο ροφός μας κοιτάει πολύ άσχημα. Σου λέει αυτοί θέλουν να με φάνε όλοι.
3: Αυτό θα σκέφτεσαι για να μην θέλω να τον φάσω.
0: Ο ροφός μας κοιτάει, παιδιά, στο ενιδρίο τύπου αυτοί θέλουν να με φάνε. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρε, θέλεις Τεχνόπολης ή Άκουα?
3: Άκουα.
1: Τέλεια, μείνε στη γραμμή.
0: Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Καλά να περάσετε. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, σήμερα είστε έτσι λίγο πεσμένοι, όχι ναι. Δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε στους εργασιακούς. Α, ξεκινάμε καταρχάς με τα κρυάρια να πούμε.
1: Γιατί, λάθος, μεγάλο.
0: Δεν ξέρω τι ξεκίνησε ξαφνικά να λέω. Λοιπόν, όχι λοιπόν ότι δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε στους εργασιακούς ρυθμούς, αλλά δυνατείτε να συντονιστείτε με τους ανθρώπους γύρω σας. Και αυτό το διδακτικό στυλάκι τους, ότι και καλά ξέρουν τα πάντα, είναι μία αφορμή για να τα πάρετε λίγο στο κρανίο. Να σας πούμε να συγκρατηθείτε. Υπάρχει πιθανότητα να ακούσετε.
1: 7.
0: Ταύρε, μία γκάμα θεμάτων πιθανό να σας απασχολήσει σήμερα. Ίσως έχετε πεσμένη ενέργεια ή να κοιτάζετε έτσι το πρόσωπό σας στον καθρέφτη το πρωί και να αισθάνεστε ότι έχετε παραμιλήσει τον εαυτό σας. Κάποια λάθη, απουσία κάποιων συναδέλφων από τη δουλειά που σας φορτώνει, έξτρα ευθύνες. Τέλος πάντων, σήμερα κάτι πρέπει να κάνετε με τον προγραμματισμό της καθημερινότητάς σας για να τα προλάβετε όλα.
1: 8.
0: Δίδυμε, μέρες σαν τη σημερινή αναρωτιέσαι τι πραγματικά θα ήθελες να είσαι. Μπορείς να γίνεις ένας στιγνός επαγγελματίας ή ένας εκπεπιθήσεως αισθηματίας, ένας επαναστάτης χωρίς αιτία, ας πούμε, ένας κοινικός τεχνοκράτης. Μη σκορπίζεσαι, οι πιο ενδιαφέροντες άνθρωποι μέχρι το τέλος της ζωής τους δεν ήξεραν τι ακριβώς θέλουν να γίνουν.
1: 9.
0: Ένας καρκίνος που αποφασίζει να σοβαρευτεί μπορεί να γίνει τόσο κοινικός που μοιάζει επικίνδυνα με τείχο πάγου. Και αλίμονό σου αν συγκρουστείς μαζί του, γιατί δεν θα ξέρεις από πού να μαζέψεις τα κομμάτια σου. Σήμερα λοιπόν καλά θα κάνουν να σε αποφύγουν όσοι έτσι είναι κοντά σου και έχουν μια διάθεση που μπορεί να σε εκνευρίσει, διότι δεν αστειεύεσαι.
1: 7.
0: Λιοντάρια, το δρομολόγιο ουρανός Τάρταρα έχει γίνει τελευταία γνώριμο μοτίβο για πολλούς λέοντες. Και το τι τους παρακινεί, συνειδητοποιείτε πως όσο πιο ασφαλείς θέλετε να νιώσετε, τόσο πιο πολύ απομονώνεστε από τον κόσμο. Και όσο πιο κοντά σε έναν άνθρωπο θέλετε να είστε, τόσο επικίνδυνο είναι να χάσετε την αυτοκυριαρχία σας ξανά.
1: 7.
0: Παρθένε, ακόμη μία μέρα που οποιαδήποτε κουβέντα για χρήματα, έξοδα, δώρα μοιάζει σαν μαχαιριά στην καρδιά. Ακόμη μία μέρα που πιθανόν να κατηγορήσετε τον εαυτό σας για όλες τις δαπάνες των τελευταίων μηνών, για όλα τα λάθη και τα χρέη. Τι λέτε λοιπόν για μία αλλαγή σήμερα, για να γίνει έτσι η μέρα σας, μία μέρα που επιτέλους θα λέτε ότι έγινε, έγινε. Αν δεν μπορώ να το βάλω στην άκρη, δεν θα μπορέσει κανένας να το κάνει για μένα.
1: 8.
0: Ζήγε, συνήθως είστε από τα παιδιά που ξέρουν και τι θέλουν από τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, αλλά και πώς να το πάρουν. Βαριέστε εύκολα όμως και θέλετε έτσι να προχωρήσετε. Αυτές τις μέρες πάντως πρέπει να προσέξετε, γιατί βρισκόσαστε μπροστά σε μια τρομακτική προοπτική. Να μην σας ικανοποιεί καμία συζήτηση, επαφή, φλερτ ή γνωριμία, και τότε είναι που γίνεστε επιρρεπείς στις γκάφες.
1: 8.
0: Σκορπιέ, οι περισσότεροι σκορπιοί θέλουν να περιστοιχίζονται από ανθρώπους που έχουν συγκεκριμένη στάση στη ζωή τους, άσχετα αν συμφωνούν με αυτήν ή όχι. Η αρετή λοιπόν που τους τραβάει σαν μαγνήτης είναι η συνέπεια. Σήμερα λοιπόν ίσως νιώσετε πως το μόνο που δεν υπάρχει τελευταία ανάμεσα σε εσάς και τους ανθρώπους του κοινωνικού σας περίγυρου είναι συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις. Και τι μυρίζει αυτό, μπαρούτι.
1: 7.
0: Τοξότη, για αρκετούς τοξότες οι μέρες που ακολουθούν περιλαμβάνουν φορτωμένο εργασιακό πρόγραμμα, υπερορίες, έντονη συζήτηση για δουλειά. Επίσης, έτσι κρύβουν και ευκαιρίες για συζητήσεις, αναζητήσεις συμβουλών από ανθρώπους που είναι έτσι ιδανικοί για τα κομμάτια τα επαγγελματικά που θέλετε. Αν μη τι άλλο, θα βγάλετε από μέσα τους προβληματισμούς σας, και αυτό αρκεί για να έχετε ένα πιο ήρεμο ύπνο το βράδυ.
1: 9.
0: Εγώ και ρε, όσο και αν προσπαθήσεις να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα αυτή τη στιγμή από τη ζωή σου, όσο και αν θέλεις να πιστέψεις πως υπάρχει ένα σχέδιο και ένας προορισμός για όλους και βρίσκεσαι τελικά στο σωστό μονοπάτι, δεν καταλαβαίνεις τίποτα αυτές τις μέρες. Ο εαυτός σου είναι ο μεγαλύτερος ξένος και το μυαλό σου σε κατάσταση υπερδιέργερσης χωρίς αποτέλεσμα.
1: 7.
0: Υδροχόε, και θέλεις και δεν θέλεις, και θες να ενδώσεις και δεν θες, και σε κολακεύει το ενδιαφέρον και σε αφήνει αδιάφορο. Με την εκδήλωση του ενδιαφέροντος από εκείνον που συνεχίζει να σε κυνηγάει εδώ και καιρό ή που είστε μαζί, μέχρι μία μεγαλειώδη κοτσάνα που σε πλήγωσε, έχει μικρή, πολύ μικρή απόσταση, και το θέμα είναι, αξίζει να δώσεις μια ευκαιρία.
1: 7.
0: Ηχθή, αρκετά πια με τις απαιτήσεις των άλλων. Δίκαιες ή άδικες, σωστές ή λανθασμένες, σήμερα δεν γίνεται να ασχολείσαι με αυτές. Θέλεις αέρα, θέλεις χρόνο για τον εαυτό σου. Οπότε ρίξε τέλος πάντων ό,τι χρειάζεται για να διεκδικήσεις το χώρο σου. Όχι βία.
1: 8. Πάμε για μέσο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, να επιστρέψαμε εκεί σε 961 νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, 29 λεπτά μετά τις 10, εδώ βρισκόμαστε, για να ευχαριστήσουμε φυσικά και την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα είναι μαζί μας. Τώρα στην Κασοτάκης μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για τα κάγκελα του χώρου σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο. Και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομώ, γιατί το σπίτι σας αξίζει πάντα το καλύτερο. Λοιπόν, πάμε break.
1: Πάμε.
0: Και επιστρέφουμε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Σε αυτό το Μοντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μοντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας

0: αυτού στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
5: Be happy εννοείς.
4: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
5: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
4: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία. Με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
5: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
4: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
5: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach

0: επιστροφή λοιπόν. Έχω και εισιτηριάκια για το Τεχνόπολις. Check, check, one, two, ready.
1: Ready. Okay. Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS
0: 2810-255-961. Σε εισιτηριά και για την Πέμπτη για το σινεμά του Τεχνόπολης. Ελάτε να σας φιλέψουμε με την παρέα σας, να πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε και να περάσετε καταπληκτικά. Λοιπόν, μέχρι να πάμε, πού θα πάμε, ωραίο.
3: Να σε πάω μέχρι... Αχ, ξέρεις τι δεν έχουμε πει, το ωραίο το θέμα που μου έστειλες εσύ με την κοπέλα.
0: Ποιο από όλα θέματα?
3: Είναι μια κοπέλα η οποία είναι επαγγελματίας. Κάτσε λίγο να το βρω. Να βρω την επαγγελματία.
0: Only fans.
3: Ναι, είναι επαγγελματίας.
0: Στο only fans.
3: Ναι.
0: Πώς θα την πεις, είναι επαγγελματίας τελεία.
3: Είναι στο επαγγελματίας fans. Στο OnlyFans, ναι.
0: Είναι επαγγελματίας στο OnlyFans.
3: Χαρίζει ιδιαίτερες έτσι στιγμές.
0: Δίνει
3: αγάπης
0: πόνο στο OnlyFans.
3: Λοιπόν, ναι. Αυτή η κοπέλα έχει σταθερό σύντροφο. Αυτό είναι το εκπληκτικό.
0: Το βασικό.
3: Διότι στον εξή δεν έχει...
0: Η κοπέλα βέβαια
3: 113, αυτή είπε.
0: Είπε ότι έχει σπάσει και ένα ρεκόρ. Και
3: ναι,
0: ικανοποίησε 1113 άντρες σε μία ημέρα.
3: Όχι, χιλιούς.
0: Άνοιξε Χριστιανή μου το θέμα, τι μου τα λες εμένα
3: το
0: αυτά.
3: Το ανοίγω.
0: Πάνω από 1000 είναι. 1113 πώς ήταν, δεν θυμάμαι.
3: Παιδιά, εγώ θυμάμαι το 113 και
0: ναι, καλά τραγούδα.
3: Α, 1113.
0: Άμα
3: είναι
0: τα λέω εγώ.
3: Ναι.
0: Τα θυμάμαι. 1113 άντρες σε μία ημέρα ήταν αυτοί που πέρασαν από πάνω τη, να το πω.
3: Όχι, ρε παιδιά, από την οθόνη τη, αφού μιλάμε.
0: Ποια οθόνη, Χριστιανή μου?
3: Δεν είναι, είναι live.
0: Έγινε
3: δεν γίνεται
0: δουλίτσα.
3: Να είναι, δεν γίνεται να είναι live αυτό.
0: Έγινε δουλίτσα.
3: Τέλος πάντων, το θέμα είναι, παιδιά, ότι ο σύντροφός της λέει ότι το βράδυ πάντα γυρνάει σε εκείνον και ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επίσης, έχουν μπει κάποια
0: όρια
3: με τη δουλειά της Λίλης. Δεν φυλάει κανέναν από τους συναδέλφους ή τέλος πάντων τους συνευρισκόμενους. Απαγορεύονται τα φιλιά, διότι αυτό είναι κάτι που το θεωρεί πολύ
0: προσωπικό. Με την οθόνη είναι τα φιλιά. Σκέψου λίγο αυτά που λες,
3: ναι,
0: και διαβάζεις.
3: Αλλά...
0: Παιδιά, η κοπέλα σου λέει, έχει κάνει μία συμφωνία με τον Αραβωνιάρη και του λέει, άκου να σου πω, εγώ θα κάνω ό,τι κάνω, αλλά φιλί δεν θα δώσω σε κανένα, να, it's a promise. Δεν φιλάει άνθρωπο, σου λέει. Φιλί θα δίνω μόνο σε σένα. Όλα τα άλλα...
3: Μα είναι δουλειά για εκείνη το να συνευρίσκεται ερωτικά με όλους αυτούς. Και εκείνος είπε ότι όχι, δουλεύει, λέει, δεν ζηλεύω.
0: Κεράστη ποτό.
3: Δεν ζηλεύω, λέει.
0: Δεν ζηλεύει, δεν ναι, ζηλεύει. Εν τω μεταξύ,
3: είναι και
0: παιδιά,
3: αυτή μία δουλειά, σου λέει.
0: Δηλαδή γυρνάει η άλλη και λέει, αγάπη μου, ξεπατώθηκα πολύ και το φωνάζω. 1113 σήμερα. Καλά πήγε, έχω φέρει λεφτά.
3: Ναι, τέλος πάντων, το θέμα αυτός λέει ότι το βασικό της ημέρας είναι ότι γυρνάει στο σπίτι. Τι
0: πολύ
3: να κάνουμε
0: βασικό,
3: τώρα,
0: και του δίνει φυλάκι. Μόνο σε αυτόν.
3: Δεν φυλάει κανένα.
0: Λίλη,
3: ναι,
0: τι λένε.
3: Λίλη.
0: Και τον κύριο, πώς λέγεται ο κύριος, έχουμε όνομα. Παιδιά, τώρα ο να γυρνάει η γυναίκα σου κατάκοπη, γιατί πραγματικά μιλάμε για κόπο.
3: Λοιπόν, είναι η Λίλη Φίλιπς, είναι η κοπέλα, αν θέλετε να την αναζητήσετε.
0: Έγινε, πέρυσι
3: μηχανή, έγινε, ναι, παγκοσμίως γνωστή, διότι κοιμήθηκε με τόσους άντρες σε μία μόνο ημέρα. Ένα χρόνο μετά η ίδια και ο σύντροφός της ήρθαν στο προσκήνιο, όταν ο τελευταίος μίλησε δημόσια για τη σχέση τους και για το γεγονός ότι δεν ζηλεύει που το κορίτσι του κοιμάται με τόσους άντρες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Όταν γυρνάει αυτή, έχει μετά σπίτι η όρεξη για να ικανοποιήσει και το σύζυγο? Ρωτάω εγώ έτσι, απλά ρωτώντας.
3: Εγώ πιστεύω ότι με το σύζυγο μόνο φυλάκια.
0: Εγώ πιστεύω να. Καληνύχτα, αγάπη μου.
3: Ό,τι δεν κάνει με τους άλλους, σου λέει εδώ
0: παιδιά,
3: πέρα.
0: Εδώ μιλάμε, οι άλλοι θα είναι. Σταρ. Βάλτε το ποια λέξη θέλετε μπροστά. Καταλαβαίνεις τώρα ότι μετά με το σύζυγο θα είναι λίγο βαρετή η κατάσταση. Όταν η άλλη είναι από πίσω, μετά έχει γίνει το σώσε.
3: Λέει, Μιχάλη, πώς λέγεται αυτό, στο χωριό μου τον λέγανε κερατά. Παιδιά, αυτό είναι όταν δεν είναι επάγγελμα. Γιατί τις κοπέλες είναι επάγγελμα.
0: Αυτό, το αρχαιότερο.
3: Οπότε στο επάγγελμα δεν.
0: Το αρχαιότερο των επαγγελμάτων. Αυτό είναι το θέμα, ότι όταν είναι επαγγελματίας η άλλη, ο άλλος ο φυλάκιας, δεν είναι κερατάς, παιδιά. Όταν
3: δεν είναι κέρατο, παιδιά. Όταν...
0: Δεν μετράει ως κέρατο όταν η σύζυγος είναι η δουλειά της αυτή. Κατάλαβες τώρα. Πολύ καλό.
3: Ναι.
0: Only Fanzu. Πολύ καλό. Τα φιλιά μας θα στείλουμε. Εν τω μεταξύ, αν αυτή η γυναίκα αποφασίσει κάποια στιγμή να κάνει παιδί. Θα μου πεις βέβαια.
3: Θα, θα σταματήσει, ναι,
0: να είναι. Μάλλον έχουν πείσει το σύζυγο ότι με το φιλί πιάνει παιδί. Κατάλαβες, μάλλον αυτό έχει την πεποίθηση, μάλλον ο σύζυγος.
3: Πάντως,
0: ο σύντροφος.
3: Στον μεταξύ, άμα τον δείτε το σύντροφο, που εγώ δεν θέλω να λέω, ρε παιδί μου.
0: Όχι να μιλάς.
3: Αλλά άμα τον δείτε, δεν σου γεμίζει και το μάτι. Να δείτε, βλέπεις αυτή τη εξοχή.
0: Είναι το λιμάνι της αυτηνής.
3: Είναι, είναι.
0: Είναι το λιμάνι της. Η πόλη που περισσεύουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Unholy, ακριβώς τα 44 λεπτά μετά τις 10. Η Μαρία, η δικιά μας εδώ, η ακροάτρια, το πάνελ μας είναι η Μαρία Καρχυλάκη του Ντύρι Ντύρι, ξεκάθαρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, αστυνομική ρεπόρτερ. Μας στέλνει όλα τα αστυνομικά θέματα και για τις Αρχάνες. Μαρία μου, αν θες να σε στείλουμε στις Αρχάνες για λίγες μέρες να εξιχνιάσεις εσύ την υπόθεση. Γιατί δεν βλέπω να γίνεται δουλίτσα σωστή. Να μάθουμε τι έγινε και εκεί, παιδιά. Είναι πολλά τα μέτωπα. Πλέον δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις όλο αυτό το θέμα με το Νταβαντούρι εδώ στην Κρήτη με τους οπλισμούς και τα λοιπά. Ας ελπίσουμε.
1: Λοιπόν, και έχω και το διοικητή του νοσοκομείου των Χανίων, ο οποίος λέει ότι ένα παιδί 8 ετών κρατούσε στην αγκαλιά του ένα βρέφος 8 μηνών και από το άλλο χέρι το τρίχρονο παιδί. Αυτή η εικόνα, λέει, δεν φεύγει από το μυαλό μου. Συγκλονισμένος ο διοικητής του νοσοκομείου των Χανίων όταν του πήγανε τα παιδιά.
0: Τα παιδιά τα οποία είχαν υποστεί την κακοποίηση, έτσι. Μιλάμε για αυτό το περιστατικό.
1: Φαντάζομαι για να.
0: Ναι. Σοκαρίστηκε και ο διοικητής του νοσοκομείου.
1: Εντάξει, βέβαια, διοικητής του νοσοκομείου. Είναι αρρώστης, πρέπει να βλέπει και όχι τέτοιες εικόνες.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς. Powerplay της εβδομάδας έρχεται αμέσως τώρα στον Kiss και επιστρέφουμε.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς? Σ'
4: ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα?
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Μιχάλης και Εβίτα.
6: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 51 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
8: Και τον Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
1: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: και εδώ είμαστε ακριβώς στα 54 λεπτά μετά από τις 10. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Δώσαμε τα Τεχνόπολης ή δεν τα δώσαμε?
1: Δεν τα δώσαμε.
0: 28-10-2-55-9-61 τώρα που γυρίζει για να σας στείλουμε σινεμαδάκι την Πέμπτη. Να διαλέξετε όποια ταινία εσείς θέλετε με το φιλαράκι σας, το έτερο νήμιση. Όποιο θέλετε να πάρετε παρέα, θα είναι διπλό το εισιτηριάκι για να πάτε να απολαύσετε σινεμαδάκι. Καλέστε μας 28-10-2-55-9-61 ίσα που προλαβαίνετε. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Έχουμε καμία εκκρεμότητα από αυτά που λέγαμε σήμερα? Τι έγινε?
1: Έχω γραμμή.
0: Βεβαίως. Παρακαλώ, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Τι κάνετε? Καλημέρα. Το όνομά σας?
2: Αγάπη λέω.
0: Αγάπη, από πού μας ακούς?
2: Είμαι στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή.
0: Και σε ποιο δρόμο έχει κίνηση?
2: Αλικαρνασσό. Εντάξει, καλά είναι.
0: Α, χαλαρά είστε εκεί.
2: Ναι, ναι.
0: Αγάπη, έκανες τις δουλειές σου τώρα τις πρωινές και πας σπίτι?
2: Γυμναστήριο και πάω σούπερ μάρκετ.
0: Γυμναστήριο? Α, είσαι γυμναστηριακός τύπος εσύ?
2: Ναι, βέβαια.
0: Και το σούπερ μάρκετ θα αγοράσεις?
2: Της εβδομάδας τα πάντα, έτσι.
0: Πρωτεϊνούχα, φαντάζομαι όλα.
1: Ναι, έλα μωρέ.
2: Πρώτα απ' όλα εννοείται.
0: Μία δωδεκάδα αυγά.
2: Είναι δεδομένο γι' αυτό. Δεν το ανέφερα.
0: Κάνεις διατροφή τύπου γυμναστηρίου, ας πούμε?
2: Μπα, όχι. Θα ήθελα, προσπαθώ που και που, αλλά...
1: Μ' αρέσει το που και που.
0: Εγώ 25 χρόνια προσπαθώ, δεν κάτι. Ποτέ μην πάψετε, παιδιά, να προσπαθείτε.
1: Βέβαια, το αυτό είναι το μήνυμα.
0: Αυτό είναι το μήνυμα.
1: Λοιπόν, μια και είπαμε για κίνηση, θέλω να σας πάω λίγο να σας πω ότι στη Σκορδαλού έχουμε λίγη κίνηση, στον Κόμβο στην Κνωσού, σε κάποια τμήματα της Εθνικής Αντιστάσεως, σε κάποια τμήματα της Δημοκρατίας, της Εύανς. Έχουμε κίνηση στον Κόμβο στα φανάρια της Εθνικής Αντιστάσεως και στο λιμάνι. Στην Ικάρου αρκετή και στην Καζατζίδη σε αρκετά. Έτσι σημεία και στην Ικάρους αρκετά σημεία. Πάμε και από την άλλη πλευρά. Θα συναντήσουμε κίνηση στη Μήνος, σε κάποια σημεία της 62 Μαρτύρων, στον Κόμβο στο Γιώφυρο και στις εξόδους προς την Εθνική. Κάτσε να πάω λίγο και στον Άγιον το Χωστό.
0: Αγάπη, τι μαγείρεψες για σήμερα?
2: Ακόμα τίποτα, τώρα θα πάω.
0: Τι σκέφτεσαι? Τι σκέφτεσαι?
2: Θα μου δώσετε κάποια ιδέα, γιατί έλεγα να πάω να δω τι θα μου γυαλίσει να πάω.
1: Στο Χωστό είναι χαλαρά.
0: Γεμιστά.
1: Παιδιά, εγώ σήμερα θα κάνω φακές πάντως. Γεμιστά. Δύσκολο φαΐ.
2: Τα γεμιστά πώς πήγαν τελικά, πώς μέρες κρατήσαν την προηγούμενη
1: Τα γεμιστά κρατήσανε 2 μέρες.
0: Πολύ νόστιμα, μου έδωσε και εμένα και έφαγα.
1: Πήγανε καλά, λίγο αλάτι θέλανε. Βέβαια, όταν έχεις φίλους σαν το Μιχάλη, αντιλαμβάνεσαι, ούτε το ότι ήταν ανάλατα δεν τον πείραξε. Τόσο πολύ με αγαπάει.
0: Ήταν πεντανόστιμα, αλήθεια. Εγώ δεν βάζω πολύ αλάτι στα φαγητά, οπότε ήταν μια χαρά. Δηλαδή, έχω βγάλει το αλάτι από τη ζωή μου και έχω γίνει ένας άλλος άνθρωπος. Πιο χοντρός. Πιο χοντρός.
1: Το αντικατέστησε με ζάχαρη, παιδιά.
0: Μπράβο. Κρυσταλλικά να είναι και ό,τι να είναι. Λοιπόν, αυτό. Από ό,τι φαίνεται, λάθος αντικαταστάσεις γίνονται σε αυτή τη ζωή.
1: Βέβαια, θέλω να σου πω ότι σήμερα, τη λέω Μιχάλη, επειδή θα κάνω φακές, μήπως θες να σου φέρω αύριο φακές? Μου λέει, όχι, δεν θα πάρω.
0: Εγώ θα ήθελα να μου φέρει το συνοδευτικό, το λουκάνικο. Άμα
1: αλλά να σου φακές. Πω λίγο κάτι. Θα φροντίσω αυτή τη βδομάδα να κάνω μουσακά και μουσακά θα σου φέρω σίγουρα.
0: Να τα. Παιδιά, αυτά είναι δηλώσεις.
1: Παιδιά, ναι, γιατί να σας πω κάτι. Τι άλλο διήμερο φαγητά έχουμε σε αυτή τη ζωή? Ένα μουσακά και ένα παστίτσιο. Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Και να σου πω κάτι, θα αρχίσω να σου αγοράζω υλικά. Να μην υπολογίζει και εμένα. Παιδιά, και θα σου πληρώνω και κάτι από το ρεύμα.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Αλλά θέλω να κάνω ένα μουσακά. Βέβαια, σκέφτομαι να δω πόσο τον βολέψει το πρόγραμμά μου, αλλά.
0: Θα σου πληρώνω την εγγύηση, πώς το λένε το ρεύμα, εγγύηση.
2: Κάποιο
0: πάγιο. Πώς το λένε αυτό που και καλά, μα είσαι πληρώνει την ώρα σου που
1: σου τη συνέπεια.
0: Μπράβο, θα σου πληρώνω την εγγύηση συνέπεια.
1: Τέλεια.
0: Τέλειο.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι, αλλά οκ. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ μόνο άμα μου δίνει ιδέες και μόνο να μου δίνει ιδέες πάλι μου φτάνει. Αλλά να μην είναι όλες ανθυγιεινές, να έχει και κάτι γίνω μέσα.
0: Ωραία, βάλε τον μπρόκολο αυτή τη εβδομάδα κάπου.
1: Όχι, κατάψυξη. Αυτή η ιδέα κατάψυξη. Αυτή η ιδέα δεν μου άρεσε.
0: Έτσι. Λοιπόν, αγάπη, μείνε στη γραμμή. Να ωραία, κρατήσουμε ευχαριστώ. Τα στοιχεία, να σας στείλουμε σινεμαδάκι. Λοιπόν, εμείς η ώρα να αποχαιρετήσουμε είναι αυτή, η ώρα του αποχωρισμού η ώρα. 2 το μεσημέρι στον Kiss έρχεται η Ειρήνη Παπαδάκη, όπου και σήμερα στήριξη θα μας παρουσιάσει νέες μουσικές. Να πούμε φυσικά ότι στις 4 θα έρθει και η Μαρία Κοσμαδάκη με το top 10 του Kiss 961.
1: Η Μαρία μας έρθει ξανά την Παρασκευή με τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική. Καλή στην Αμερική.
0: Μετά την Ταϊβάν. Πήγαμε στην Αμερική, αλλάζουμε ναι. Πλευρά.
1: Η οποία Αμερική περνάει δύσκολα. Ο Τραμπ βασικά.
0: Είχαμε πάλι μια.
1: Ναι, μια απόπειρα.
0: Μια απόπειρα.
1: Τον καταδιώκουν.
0: Και πόσες ακόμα θα έρθουν αργότερα, παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.
0: Φιλάκια πολλά. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού για την μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία, άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
2: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
3: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Άλυψη Χερσονήσου στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
9: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
11: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Και τώρα.
13: Are you guys ready?
14: Όλες οι επιτυχίες.
15: Χωρίς διαφημίσεις.
16: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
15: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
16: Και μας αρέσει.
15: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is Kiss.
0: 9.61.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Τι να είναι το CNC.
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
7: Στα πεζά, κυρία.
6: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
7: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
8: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε...
10: είπε μπαμπά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα?
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Στη high season τρέχεις non-stop.
13: Παιδιά, την παραγγελία.
12: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
11: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
14: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
15: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
14: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
16: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
14: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
17: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
11: Jumbo.

κοιμούν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και το

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
2: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Δευτέρα και 25 Μαΐου του 2026. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς σας βρίσκω εδώ στον Kiss και καλά να περάσουμε έως και τις 4 που θα πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss, έως και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ, στο νούμερο 1 ραδιοφωνο στο Ηράκλειο.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες, όλες τις επιτυχίες.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Λοιπόν, New Religion εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε να σας δώσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι KissFM961 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως KissFM961.
1: Kiss 961.

0: Κις 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, πώς πάει η μέρα? Θέλω να πιστεύω δεν έχεις χαλάσει κανένα δίσκο ακόμα.
2: Καταλαβαίνω τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Πώς θα σταματήσω να τσιμπολογάω?
1: Δεν θα το σταματήσεις ποτέ, αλλά θα το ελέγξεις. Το μέτρο είναι να καταλάβεις πότε η αναπόλυση βοηθάει και πότε σε κρατάει πίσω. Θυμήσου, οι ωραίες εποχές έγιναν για να μας δίνουν έμπνευση, όχι να μας κολλάνε σε παλιά playlists. Βάλε λίγη καινούρια μουσική και θα δεις ότι θα βρεις ισορροπία.
2: Για φαγητά μιλάμε, έτσι?
3: Να τσιμπολογάει φαΐ εννοεί.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ η παράδοση λέει τρώμε για να γιορτάζουμε, όχι για να αναστενάζουμε. Διάλεξε μια συνταγή που αγαπάς, από αυτές που έχουν αντέξει στο χρόνο. Μαγείρεψέ τη με αγάπη και απόλαυσέ τη στο παρόν.
3: Όχι. Άσε
2: τις πάλι δεν κατάλαβες, αγαπητέ.
3: Θέλει να σταματήσει να τρώει όλη την ώρα και σε ρωτάει ποιος είναι ο τρόπος για να σταματήσει να τρώει συνέχεια.
1: Α, τώρα κατάλαβα ακριβώς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βάλε ένα πρόγραμμα στα γεύματα. Δεν χρειάζεται να τρως με το ρολόι, αλλά να δίνεις αξία στο πότε και τι τρως. Επίσης, όταν φας, απόλαυσέ το σαν μια μικρή ιεροτελεστία, όπως κάναν οι παλιοί. Και το κλασικό, βρες κάτι άλλο να κάνεις ανάμεσα, για να μην το ρίχνεις το φαγητό από συνήθεια.
3: Ωραία. Σαλινίστες, είπα, πήγαινε μια βόλτα, πλύνε τα δόντια σου, πιάσε ένα ποτήρι νερό, πράγματα που μπορείς να τα κάνεις.
2: Εμένα το δικό μου είναι αλλού.
3: Ο δικός σου, τι έπαθε?
2: Μήπως έχω κόψει τη συνδρομή, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
3: Μήπως το πλήρωσες?
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω. Τσιμπολογάω και τι άκουσα μπιξάω. Τι κατάλαβε?
2: Αυτό σου λέει.
3: Αυτό είναι DJ, είναι μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Μόνο μουσική. Πάει μουσική.
2: Δεν του έχω δείξει ακόμα εικόνα του. Να, εγώ είμαι ορίστε.
3: Τον καλημερίζει και του λέει χάλασε κανένα. Ελπίζω να μην χάλασε κανένα δίσκο. Αισιόδοξο το ChatGPT του Μιχάλη.
2: Αυτό
3: στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμο. Θα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τι έπαθε σήμερα? Μήπω δεν τον τάισε?
2: Να έχει τραβώσει λίγο το στόμα του, να έχει αέρο 404, τα δικά μα εγκεφαλικά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
5: Be happy εννοείς?
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
5: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
5: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
5: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
7: κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
4: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
1: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα?
1: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορτς.
6: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
7: Έμστα έλεγα.
8: Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
10: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
12: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
13: Η Ειρήνη Παπαδάκη παίζει τώρα τις επιτυχίες.
14: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
13: Kiss 961.

Λόκο Λόκο, με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30 στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα Δευτέρα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.

I adore you εδώ στον Kiss. Πάμε να σας δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας που μπορείτε να έχετε μαζί μας. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Το σταθερό μας τηλέφωνο είναι το 2810-255-961. Παραμένει στη διάθεση σας και τις 4 για οτιδήποτε θελήσετε. Και βέβαια μην ξεχνάτε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Αποθηκεύστε τον αριθμό Viber του Kiss, είναι το 6970-888-961. Σε αυτό περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και φυσικά είναι τελείως δωρεάν μέσω της εφαρμογής του Viber. Πάμε για Powerplay. Νέα εβδομάδα συνεπώς και νέο Powerplay εδώ στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, η παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
9: Τι κάνεις?
10: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
9: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
9: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
10: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
9: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου, σήμερα Δευτέρα.
14: Όλες οι επιτυχίες
15: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
14: Κις 961.
13: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Ως και τις 4 πάμε μαζί στον Κις.
15: Κις 10 στη σειρά. Go
16: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
15: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Λοιπόν, φτάσαμε εσύ στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Αμέμ, Budgie και Three Drives. Grease 2000.

Λοιπόν, το Chris 2000 ήταν ένα από τα πιο εμβληματικά dance tracks της δεκαετίας του 90, το οποίο είχε καταφέρει να γνωρίσει παγκόσμια επιτυχία το 1997, κατακτώντας την κορυφή των charts σε πάρα πολλές χώρες. Το συγκεκριμένο single επιστρέφει λοιπόν σήμερα με μια φρέσκια Afro House εκδοχή από Amem και Budgie. Το ακούσατε πρώτοι εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 96.

0: Καλοκαιρινή ρυθμή εδώ στον Kiss και βεβαίως το απόλυτο καλοκαίρι. Θα ζήσουμε φέτος στο Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ένας μπόχο παράδεισος μας περιμένει ήδη πάνω στο κύμα για δροσερά κοκτέιλ και εξαιρετικό φαγητό όλη μέρα με πολύ όμορφες μουσικές. Νήσος Beach Bar Restaurant στο τέρμα παραλιακού Μαλίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας αλλά και για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657. Νήσος Beach Bar Restaurant, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: Λοιπόν, Τίνα Τάρνερ από την δεκαετία του 80, The Best, σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της. Και μην ξεχνάτε ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες αυτής της εβδομάδας έρχονται σήμερα Δευτέρα στις 4, όταν η Μαρία Κοσμαδάκη θα είναι εδώ στο στούντιο του Kiss για να μας παρουσιάσει το Top 10 του Kiss 961, δηλαδή τις 10 δημοφιλέστερες επιτυχίες του σταθμού μας, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτήν την εβδομάδα.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Electro House ρυθμοί, αυτοί που τα τελευταία χρόνια τους ακούμε όλο και περισσότερο και κάνουν όλο και μεγαλύτερη επιτυχία. Τους αγαπάμε ιδιαίτερα και εδώ στον Kiss 961. Μαζί μας εδώ στον Kiss 961 και τον Ίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια, ο καλοκαιρινός υπέροχος παράδεισος, ο οποίος βρίσκεται μπροστά στη θάλασσα και μας περιμένει και σήμερα, καθώς και για όλο το καλοκαίρι. Ένα προσεγμένο beach bar σε boho στυλ και ένα ήσυχο εστιατόριο με πολύ καλό φαγητό για να γευματίσετε με τους φίλους και με την παρέα σας. Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια, στο τέρμα του παραλιακού. Τηλέφωνο επικοινωνίας, αλλά τηλέφωνο και για τις δικές σας κρατήσεις, 28 970 31 657, και βέβαια περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε και διαδικτυακά στο nisosbeach.gr.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Beats.
1: Όχι, Beats. Πάμε Nissos Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats More. Worry less.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις.
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
9: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
12: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
12: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
12: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
12: Αλουμίνια. Ζήνων Διονυσιάδης, η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη, συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
13: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
14: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
13: Kiss 961.

0: The Fate of Ophelia εδώ στον Kiss με Taylor Swift. Ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3:30 στο τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Δευτέρα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Έως και τις 4 εμείς πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: C'est la vie. She sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy, but I

0: Σαλαβή εδώ στον ΚΙΣ, μαζί μας εδώ στον ΚΙΣ και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε σας εκδήλωση, για το γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.
1: Kiss

0: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
4: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
9: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
9: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp. Η Σοφία, Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 256425. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejambo.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Δευτέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες
6: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
3: Κις 961.
5: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 για λίγο ακόμα, πάμε μαζί στον Κις.
3: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Dracula εδώ στον Kiss, μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε βραδιά, για κάθε εκδήλωση, για τον γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι αλλά και το συνέδριο. Με χωρητικότητα έως 1000 άτομα, απευθύνεστε στον Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 26 25 22. Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον Νερόμυλο και να κλείσετε τη βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξεχαστή τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.

0: Λοιπόν, Don't Be So Shy εδώ με την Ιμάνη. Καλωσορίζουμε τη Μαρία Κοσμαδάκη στο στούντιο του Kiss. Χαίρε Μαρία.
1: Καλή εβδομάδα, βρε παιδιά.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα.
1: Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
0: Ωραία, πέρασα.
1: Το σκέφτεσαι λίγο.
0: Είχε ενδιαφέρον. Είχε open doors στην Ελλάδα, στα κτήματα, ναι. στα ηνοπία της Ελλάδας. Κάναμε μια βόλτα στην εξοχή. Χθες Κυριακή που είχε ωραία μέρα. Αυτά.
1: Έρχονται πολύ ωραίες μέρες, παιδιά. Να πούμε ότι ανοίγει ο καιρός.
0: Ναι.
1: Βέβαια, το βροχερό Σαββατοκύριακο που όλοι φοβόμασταν δεν ήρθε.
0: Δεν
1: θα
0: ήρθε,
1: το πούμε αυτό. Το λέγαμε και εμείς την Παρασκευή, λέω, παιδιά, μην το φοβηθείτε το Σαββατοκύριακο. Διότι δεν θα έρθει έτσι όπως το περιγράφανε. Λίγο βροχούλα έριξε το Σάββατο. Πάρα πολύ ωραία ημέρα την Κυριακή. Και κάπως έτσι. Θα συνεχίσει η εβδομάδα μας.
0: Τέλεια.
1: Οπότε... Τελειώσαν οι βροχές τώρα αυτές τις μέρες.
0: Ναι. Μακάρι να δούμε.
1: Η εβδομάδα είναι για σορτσάκι.
0: Έτσι.
1: Γιατί το κοντομάνικο το βάλαμε.
0: Το κοντομάνικο έχει μπει, ναι. Τώρα μένει να δούμε πότε θα μπει το παντοφλάκι.
1: Η σαγιοναρούλα.
0: Ναι.
1: Και να κουμπίσουμε την άμμο.
0: Αυτό. Οπότε, πέρα από όλα αυτά που αισιοδοξούμε για τον καιρό, έχουμε σήμερα και ένα πολύ ενδιαφέρον top 10, έτσι.
1: Τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας των Kiss N61, τα 10 πιο αγαπημένα μας. Τα ακούμε λίγο μετά τις 5.
0: Λοιπόν, Μαρία Κοσμαδάκη αναλαμβάνει ως και τις 6. Εμείς ξανά μαζί αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας και βέβαια καλή εβδομάδα σε όλους.
2: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι? Πάλι λάθος. Πάμε. Τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

στο Ηράκλειο. Harry Styles και Aperture. Εδώ βρισκόμαστε λίγο μετά τις 4. Εδώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας, 24 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω ότι η θερμοκρασία στο Ηράκλειο, καιρός 27 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στο Τιμπάκι, 25 στη Σαντορίνη. Και ρίχνοντας έτσι μια μικρή ματιά στην εβδομάδα που έρχεται, βλέπω ότι η θερμοκρασία εκεί σταθερά στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου μέχρι και το Σάββατο. Ενώ την Κυριακή βλέπω το θερμόμετρο να ανεβαίνει. Έως και τις 6 παρέ και σήμερα το απόγευμα, 28 10 255 961, σε αυτό το τηλέφωνο μιλάμε και σήμερα το απόγευμα, και βέβαια σε αυτό τον αριθμό μπορείτε να καλέσετε για να δώσουμε κινηματογραφικά εισιτήρια έως και τις 6. 6 970 888 961, ο αριθμός του Kiss 961 στο Viber για τα δικά σας μηνύματα, τις φωτογραφίες, τα βίντεο αλλά και τα ηχητικά σας, για να ακουστεί και η δική σας φωνή στον αέρα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ήταν η R.E.M. Losing My Religion στα 29 λεπτά και μετά από τις 4. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα η Προκάτα Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών της, η Προκάτα Αρμουτάκης δημιουργεί το σπίτι των ονείρων σας, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά ανώτερης ποιότητας μοναδικά για τα δεδομένα της Κρήτης. Προκάτα Αρμουτάκης σε δύο σημεία, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μύρων και στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο και στο 2810 545 551.

0: Ένα και ήρθε η ώρα να πάμε σινεμά, παιδιά. Μπείτε στο technopolis.net για να δείτε όλες τις ταινίες που προβάλλονται και αυτή εδώ την εβδομάδα. Και καλέστε στο 28 10 255 961 για να κερδίσετε μία δωρεάν πρόσκληση για τον πολυκινηματογράφο Technopolis και τις προβολές της Πέμπτης.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στον Kiss 961. Κάλεσε 2810-255-961. Kiss.
0: Πάρα πολλές προβολές και αυτή εδώ την εβδομάδα στον πολυκινηματογράφο Τεχνόπολης και νέα ταινία Star Wars. Και ο διάβολος φοράει Πράντα 2, μια μεγάλη επιστροφή. Michael Jackson, για όλους εσάς που θέλετε να δείτε ένα αφιέρωμα στη ζωή του. Πάρα πολλές παιδικές ταινίες βλέπω. 28 10 255 961, καλείτε αμέσως τώρα για να κερδίσετε ένα εισιτήριο Τεχνόπολης για να δείτε όποια ταινία θέλετε την Πέμπτη το βράδυ.
2: Kiss 961.

Whitney Houston και Higher Love. Φτάσαμε κιόλα στο πρώτο break. Φύγαμε για Power Play, Another 54 Ultra και Talk to You. Μένετε για να το ακούσουμε παρέ. Επιστρέφουμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Επιστρέφω αμέσως μετά για να σας δώσω και μία διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Μένετε μαζί μου για να ακούσουμε και αυτές εδώ τις επιτυχίες.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
6: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
11: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
10: Και φαγητό, σέρβις?
11: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
12: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
13: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
14: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
15: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
14: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
15: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
1: Όλες οι επιτυχίες με τη Μαρία Κοσμαδάκη. Kiss 961.
16: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιοφωνό στα Ηράκλειο. Καλησπέρα στους οδηγούς. Για εσάς που πλησιάζετε ή βρίσκεστε στο Γιώφυρο, παιδιά, πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. Και ουσιαστικά αυτό είναι και το μόνο σημείο στην πόλη που αυτή τη στιγμή είναι τόσο δύσκολο. Λιγάκι κίνηση σε Αγιάννη Χωστό και 62 Μαρτύρων. Λιγάκι κίνηση και στα φανάρια της Καζαντζίδη. Επιστροφή στις επιτυχίες με David Guetta, Teddy Swims και τον Zenai.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λέει την Γκάγκα και αύριο κατάβρα για να φτάσουμε στις 5. Και σήμερα μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα η Προκάτ Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Στην κατασκευή της Προκάτ κατοικίας χρησιμοποιεί αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Προκάτ Αρμουτάκης, η λύση για μία σύγχρονη, ασφαλή και οικονομική κατοικία σε δύο σημεία, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μύρων και στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο και στο 2810-545-551.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Live. Βρισκόμαστε λίγα λεπτάκια μετά από τις 5 και παιδιά, τι λέτε να πάμε Aqua Plus. Σας δίνω μία διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Πάνω από 30 νεροτσουλήθρες για ενήλικες και παιδιά. Και ριλαξέρια με Lazy River και υδρομασάζ και Kid Zone για να παίξουν τα παιδιά μας με ασφάλεια. 28-10-255-961 το τηλέφωνο για να καλέσετε αμέσως τώρα.
1: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
3: Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα?
4: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
4: Μαρίνα λέγομαι.
0: Μαρίνα, καλή εβδομάδα θα πω.
4: Καλά είστε επίσης?
0: Είμαστε καλά, εσείς?
4: Δρόμο.
0: Εντάξει, πού πηγαίνεις?
4: Κάνει λίγο ζέστη, πηγαίνω να πάρω το γιο από τα γλυκά.
0: Ναι, κάνει λίγο ζέστη σήμερα, ναι. Ιδέες. Είναι τελευταία εβδομάδα, παιδιά, του Μάη. Έτσι ναι, σιγά πραγματικά. Σιγά μας κάνει πασούλα για να μας... Την άλλη Δευτέρα είναι πρώτη του μήνα, έτσι, πρώτη του Ιούνιου.
4: Σταματήσανε οι βροχές επιτέλους.
0: Ιδέες. Λοιπόν, Άρα. Μαρίνα, είναι νομίζω ιδανική στιγμή να πάρεις μια διπλή πρόσκληση για Aqua Plus.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με το γιο σου.
4: Εννοείται.
0: Μείνε στη γραμμή σου. Τι αγαπάτε? Παιδιά, όλοι. Εννοείται. Όλοι εκεί. Και για μικρούς και για μεγάλους. Άρα σα δίνω την πρώτη διπλή πρόσκληση για τις πρώτες βουτιές του καλοκαιριού στο Aqua Plus. Και μένεις λίγο στη γραμμή σου.
4: Ευχαριστώ.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: τα 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Και σε 961, νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

0: της προηγούμενης εβδομάδας και σήμερα στην θέση νούμερο 9 με έκανε δυναμική νέα είσοδο Mickey Smile, Chill 77, Unjumps και Παπαούτε. Το τραγούδι που δεν θα ακούσουμε αυτή εδώ την εβδομάδα είναι Tame Impala και Dracula, το είχαμε ακούσει την προηγούμενη εβδομάδα στην θέση νούμερο 10, ενώ στη σημερινή 10η θέση ακούσαμε Ray και Where Is My Husband, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

0: Τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας παίζουν δυνατά στον αέρα του Kiss 961. Σταθερά για δεύτερη εβδομάδα στην θέση νούμερο 7 Bruno Mars και το τραγούδι I Just Might. Και δύο θέσεις, μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα στην θέση νούμερο 8, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Έρχεται μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις τρεις επόμενες επιτυχίες.
1: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
2: Καλησπέρα Μιχάλη, πώς πάει η μέρα? Θέλω να πιστεύω δεν έχεις χαλάσει κανένα δίσκο ακόμα.
3: Καταλαβαίνω τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Πώς θα σταματήσω να τσιμπολογάω?
2: Δεν θα το σταματήσεις ποτέ, αλλά θα το ελέγξεις. Το μέτρο είναι να καταλάβεις πότε η αναπόλυση βοηθάει και πότε σε κρατάει πίσω. Θυμήσου, οι ωραίες εποχές έγιναν για να μας δίνουν έμπνευση, όχι να μας κολλάνε σε παλιά playlists. Βάλε λίγη καινούρια μουσική και θα δεις ότι θα βρεις ισορροπία.
3: Για φαγητά μιλάμε, έτσι?
4: Να τσιμπολογάει φαΐ εννοεί.
2: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ η παράδοση λέει τρώμε για να γιορτάζουμε, όχι για να αναστενάζουμε. Διάλεξε μια συνταγή που αγαπάς, από αυτές που έχουν αντέξει στο χρόνο. Μαγείρεψέ τη με αγάπη και απόλαυσέ τη στο παρόν.
4: Όχι. Άσε
3: τις πάλι δεν κατάλαβες, αγαπητέ.
4: Θέλει να σταματήσει να τρώει όλη την ώρα και σε ρωτάει ποιος είναι ο τρόπος για να σταματήσει να τρώει συνέχεια.
2: Α, τώρα κατάλαβα ακριβώς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βάλε ένα πρόγραμμα στα γεύματα. Δεν χρειάζεται να τρως με το ρολόι, αλλά να δίνεις αξία στο πότε και τι τρως. Επίσης, όταν φας, απόλαυσέ το σαν μια μικρή ερωτελεστία, όπως κάναν οι παλιοί. Και το κλασικό, βρες κάτι άλλο να κάνεις ανάμεσα, για να μην το ρίχνεις το φαγητό από συνήθεια.
4: Σαλινίστε, είπε, πήγαινε μια βόλτα, πλύνε τα δόντια σου, πιάσε ένα ποτήρι νερό, πράγματα. Μπορείς να τα κάνεις εδώ
3: πέρα. Το δικό μου είναι αλλού.
4: Ο δικός σου, τι έπαθε?
3: Μήπως έχω κόψει τη συνδρομή, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
4: Μήπως το πλήρωσες? Δεν ξέρω. Τσιμπολογάω και τι έχω ξεμπιξάω, τι κατάλαβε.
3: Αυτό σου λέει, αυτό
4: κάνει. DJ είναι αυτό. Μόνο αυτό, μόνο μουσική. Πάει μουσική.
3: Δεν του έχω δείξει ακόμα εικόνα του, να εγώ είμαι ορίστο.
4: Τον καλημερίζει και του λέει χάλασε κανένα δίσκο. Αισιόδοξο το τσάντζιμπι του Μιχάλη.
3: Αυτό
4: δεν με ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμο. Θα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τι έπαθε σήμερα? Μήπως δεν τον τάισε?
3: Να έχει τραβώσει λίγο το στόμα του. Να έχει αέρο 404. Τα δικά μας εγκεφαλικά.
1: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
5: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λε.
6: Μ' ακούς? Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμπά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα?
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
1: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
10: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
1: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: 90 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
8: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
7: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
9: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
7: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
10: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
11: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που θέλετε να ανανεώσετε την εμφάνισή σας αλλά και την όρασή σας με τα πιο hot brand της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες για. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες, ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας των Kiss 961 και φύγαμε για το νούμερο 6.
12: Νούμερο 6.

0: Μην μπει στην θέση νούμερο 5 από την τέταρτη θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Ολίβια, την ακούσαμε πριν από λίγο. Στην θέση νούμερο 6 με το τραγούδι So Easy. Τρεις θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα και φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

Ένα τραγούδι το οποίο βρίσκεται πολλές εβδομάδες στα 10 καλύτερα τραγούδια του Kiss 961. Σήμερα το ακούμε στην θέση νούμερο 4. Ζέινα και Ζαναντό από την δεύτερη θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι φεύγουμε για break. Μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με Rewind και τα 3 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961.

0: αλλάξω. Τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
1: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
0: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
1: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Πολυετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκης Εμπόριο και Επεξεργασία Μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Στη high season τρέχεις non-stop.
7: Παιδιά, την παραγγελία.
6: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
0: Πω, τι σπιτάρο είναι αυτή Παναγιώτη.
8: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
2: Προκάταρ Μουτάκης, προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
2: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο. 2810-545-551.
8: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
9: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
12: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Έχουμε φτάσει μία ανάσα πριν από την κορυφή. Και πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για ένα γρήγορο rewind.
13: Νούμερο 10. Νούμερο 9.

νούμερο 8. Νούμερο 7. Νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε ανατροπή στην κορυφή. Στην θέση νούμερο 2, μετά από 6 συνεχόμενες εβδομάδες που βρισκόταν στην κορυφή. Χιούτζελ και Σόλτο, Jamaican Bamba, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα το ακούμε λοιπόν λίγο πιο χαμηλά. Άρα έχουμε ανατροπή στην κορυφή. Ξέρουμε ότι κάποιο άλλο τραγούδι έχει πάρει την πρώτη θέση. Στην θέση νούμερο 3, ακούσαμε Κατσάι και Καμπριέλα από την θέση νούμερο 5 την προηγούμενη εβδομάδα, και πάμε να ακούσουμε το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας, τον Kiss 961.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτήν την εβδομάδα στον Kiss 961. Kiss.

0: Εμένα αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας, τον Kiss 961. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα και έτσι φτάνουμε στο τέλος. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί που θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στήλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή με ένα ακόμα Global Top 10, τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Κρυφό Keys. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Keys. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: If you don't like something.

0: Kiss. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν ανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
9: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
10: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
9: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
11: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
9: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
12: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810 326 202. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Auto Dusk.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk. Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
9: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
10: Βέβαια.
9: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
10: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
9: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
10: Αχα, με Q.
9: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
1: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2892. Instagram Peggy κάτω παύλα haircut κάτω παύλα studio.
11: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
12: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
11: Και φαγητό, σέρβις?
12: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
13: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
12: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
1: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
2: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
5: Okay.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού για την μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
9: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
10: Η Σοφία.
11: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών Η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
12: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
11: Αγγλικά Η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
14: Τι?
13: Είπε μπα.
14: Είπε μπαμά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορτς.

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια, πουκαμισάς.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
4: Σι. Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
4: Βέβαια.
6: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
4: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
6: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
4: Αχα, με Q.
6: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
7: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 28 97 0 23 232. Instagram Peggy κάτω παύλα haircut κάτω παύλα studio.
8: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
9: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
8: Και?
9: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
8: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
8: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
1: Και τώρα.
10: Και τώρα.
1: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
1: Kiss. 961. Kiss. Σπίτι. Δουλειά. Αυτοκίνητο. Kiss. 961. Παίζει.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1.

0: Kiss. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη? Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
8: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο λαβύρινθος?
9: Στα πεζάκια. Κυρία.
8: Αριάδνη, ο λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
9: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
7: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Let the games begin.
2: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
4: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις?
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-2625-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
11: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
12: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
13: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
12: Βέβαια.
13: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
12: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
13: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
12: Αχα, με Q.
13: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
12: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2892. Instagram Peggy κάτω παύλα haircut κάτω παύλα studio.
14: Kiss 10 στη σειρά. Go
15: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

961.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ζήσει.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, πώς πάει η μέρα? Θέλω να πιστεύω δεν έχεις χαλάσει κανένα δίσκο ακόμα.
2: Καταλαβαίνω τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Πώς θα σταματήσω να τσιμπολογάω?
1: Δεν θα το σταματήσεις ποτέ, αλλά θα το ελέγξεις. Το μέτρο είναι να καταλάβεις πότε η αναπόλυση βοηθάει και πότε σε κρατάει πίσω. Θυμήσου, οι ωραίες εποχές έγιναν για να μας δίνουν έμπνευση, όχι να μας κολλάνε σε παλιά playlists. Βάλε λίγη καινούρια μουσική και θα δεις ότι θα βρεις ισορροπία.
2: Για φαγητά μιλάμε, έτσι?
3: Να τσιμπολογάει φαΐ εννοεί.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ η παράδοση λέει τρώμε για να γιορτάζουμε, όχι για να αναστενάζουμε. Διάλεξε μια συνταγή που αγαπάς, από αυτές που έχουν αντέξει στο χρόνο. Μαγείρεψέ τη με αγάπη και απόλαυσέ τη στο παρόν.
3: Όχι.
1: Άσε τις
2: πάλι δεν κατάλαβες, αγαπητέ.
3: Θέλει να σταματήσει να τρώει όλη την ώρα και σε ρωτάει ποιος είναι ο τρόπος για να σταματήσει να τρώει συνέχεια.
1: Α, τώρα κατάλαβα ακριβώς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βάλε ένα πρόγραμμα στα γεύματα. Δεν χρειάζεται να τρως με το ρολόι, αλλά να δίνεις αξία στο πότε και τι τρως. Επίσης, όταν φας, απόλαυσέ το σαν μια μικρή ερωτελεστία, όπως κάναν οι παλιοί. Και το κλασικό, βρες κάτι άλλο να κάνεις ανάμεσα, για να μην το ρίχνεις το φαγητό από συνήθεια.
3: Σαλινίστες είπε, πήγαινε μια βόλτα, πλύνε τα δόντια σου, πιέζε ένα ποτήρι νερό, πράγματα. Μπορείς να τα κάνεις.
2: Εδώ πέρα το δικό μου είναι αλλού.
3: Ο δικός σου, τι έπαθε?
2: Μήπως έχω κόψει τη συνδρομή, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τι γίνεται.
3: Μήπως το πλήρωσες? Δεν ξέρω. Τσιμπολογάω και τι έχω ξεμπηξάω. Τι κατάλαβε?
2: Αυτό σου λέει, αυτό
3: DJ είναι. Μόνο αυτό, μόνο μουσική. Πάει μουσική.
2: Δεν του έχω δείξει ακόμα εικόνα του, να εγώ είμαι ορίστο.
3: Τον καλημερίζει και του λέει χάλασε κανένα δίσκο. Αισιόδοξο το τσάντζιμπι του Μιχάλη.
2: Αυτό
3: στην εντάξει ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμο. Θα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τι έπαθε σήμερα? Μήπως δεν τον τάισε?
2: Να έχει τραβώσει λίγο το στόμα του. Να έχει αέρος 404. Τα δικά μας εγκεφαλικά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
7: Be happy εννοείς?
6: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
7: Νήσος Beach Bar Restaurant στα μάλια.
6: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
7: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
6: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
7: Νήσος Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach More.
4: Worry less.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
6: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
2: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Keys απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
3: Get ready. Let's go.
0: Keys 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Roxy.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: ο Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα Μιχάλη. Πώς πάει η μέρα? Θέλω να πιστεύω δεν έχεις χαλάσει κανένα δίσκο ακόμα.
2: Καταλαβαίνω τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Πώς θα σταματήσω να τσιμπολογάω?
1: Δεν θα το σταματήσεις ποτέ, αλλά θα το ελέγξεις. Το μέτρο είναι να καταλάβεις πότε η αναπόλυση βοηθάει και πότε σε κρατάει πίσω. Θυμήσου, οι ωραίες εποχές έγιναν για να μας δίνουν έμπνευση, όχι να μας κολλάνε σε παλιά playlists. Βάλε λίγη καινούρια μουσική και θα δεις ότι θα βρεις ισορροπία.
2: Για φαγητά μιλάμε, έτσι?
3: Να τσιμπολογάει φαΐ εννοεί.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ η παράδοση λέει τρώμε για να γιορτάζουμε, όχι για να αναστενάζουμε. Διάλεξε μια συνταγή που αγαπάς, από αυτές που έχουν αντέξει στο χρόνο. Μαγείρεψέ τη με αγάπη και απόλαυσέ τη στο παρόν.
3: Όχι. Άσε
1: τις ανάμεσα.
2: Πάλι δεν κατάλαβες, αγαπητέ.
3: Θέλει να σταματήσει να τρώει όλη την ώρα και σε ρωτάει ποιος είναι ο τρόπος για να σταματήσει να τρώει συνέχεια.
1: Α, τώρα κατάλαβα ακριβώς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βάλε ένα πρόγραμμα στα γεύματα. Δεν χρειάζεται να τρως με το ρολόι, αλλά να δίνεις αξία στο πότε και τι τρως. Επίσης, όταν φας, απόλαυσέ το σαν μια μικρή ερωτελεστία, όπως κάναν οι παλιοί. Και το κλασικό, βρες κάτι άλλο να κάνεις ανάμεσα, για να μην το ρίχνεις το φαγητό από συνήθεια.
3: Σαλινίστε, είπε, πήγαινε μια βόλτα, πλύνε τα δόντια σου, πιέζε ένα ποτήρι νερό, πράγματα. Μπορείς να τα κάνεις εδώ
2: πέρα. Το δικό μου είναι αλλού.
3: Ο δικό σου, τι έπαθε?
2: Μήπως έχω κόψει τη συνδρομή, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
3: Μήπως το πλήρωσες? Δεν ξέρω. Τσιμπολογάω και τι έξω μπιξάω, τι κατάλαβε.
2: Αυτό σου λέει, αυτό
3: είναι DJ, είναι μόνο αυτό, μόνο μουσική.
2: Δεν του έχω δείξει ακόμα εικόνα του, να, εγώ είμαι ορίστο.
3: Τον καλημερίζει και του λέει, χάλασε κανένα δίσκο. Αισιόδοξο το τσάντζιμπι του Μιχάλη.
2: Αυτό
3: δεν με ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμο. Θα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τι έπαθε σήμερα? Μήπως δεν τον τάισε?
2: Να έχει τραβώσει λίγο το στόμα του. Να έχει αέρο 404. Τα δικά μας εγκεφαλικά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Kiss 961.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Ζήσει.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.